μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

τη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.

0: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε έρευνα και στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεωτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚ στην

0: Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: σε Θανάση είναι σαν το που σε ακροατή γιατί φεύγεις. Δηλαδή για να καταλάβετε, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, νομίζω ότι είναι η καταλυτική Παρασκευή της εξόδου για τις διακοπές. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί κάποιοι φεύγουν σήμερα, το βλέπω εδώ και στην κίνηση. Πάλι τα βαπόρια, στον Πειραιά χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλλοί και τρισαλλοί σε αυτούς που μένουν πίσω. Ε, σωστό, σωστό. Αλλά ας πούμε μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής μήνυμα για να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, που μου λέει το εκπληκτικό και αρκούντος εντυπωσιακό. Καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε από τέλη Σεπτέμβρη, μου λέει. Άκου, όχι αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, μάλλον δύο μήνες. Καλές διακοπές, κύριε Κιμιονή. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Το βλέπω, το διαπιστώνω και στη γειτονιά μου, να ξέρετε, όπου φεύγει ο κόσμος, θες για πάρκιν έχουμε, μετακινούμαστε ευκολότερα, η αλήθεια είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει τα αυτοκίνητα, εκεί που έχει πάει ο κόσμος, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι υπηρετικές περιοχές, που η αλήθεια είναι ότι και αρκετές έχουμε και ωραίες περιοχές έχουμε υπηρετικές. Τέλος πάντων, απολαύστε το, παιδιά, απολαύστε το όπου και να πάτε. Έχω και στοιχεία για το που κάναμε, λέει, φέτος, μάλλον το 25 διακοπές, στοιχεία όσον αφορά τους Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε, έτσι, και για, είναι στοιχεία Ελστάτ. Αλλά ας μην ξεκινήσω από εκεί, να θυμίσω και να πω, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι 65άριδες νότιοι, με βλέπεις που σε βλέπω, πρωταγωνιστές της ταξιδιωτικής κίνησης του 25, το 2025. Κατάλαβες?
1: Ερχόμαστε.
0: Έτσι, ήρθε η ώρα.
1: Ερχόμαστε.
0: Για την ώρα. Άργησε το σύστημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσατε χθες, που επισήμως τέλος πάντων μπήκατε στις σχολές σας. Ελπίζω να είναι οι επιλογές σας αυτές. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία, να σας πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα χθες, μίλησα και με κανένα δύο παιδιά. Από αυτά τα οποία μάζεψαν είναι οι πιο ψηλές βαθμολογίες κλπ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12, έψαχνα να βρω κάποιας χρονιάς προηγούμενης τους πρώτους των πρώτων. Σας ομολογώ ότι δεν εξεπλάγει από αυτά που βρήκα. Δηλαδή τι βρήκα? Βρήκα κάποιους οι οποίοι μπήκαν στις σχολές, οι οποίες δεν τους ικανοποιούσαν. Βρήκα όμως και άλλους οι οποίοι δεν ήταν ψηλά, ήταν πιο χαμηλά και όμως διέπρεπαν. Άρα, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποίηση για τα παιδιά, προφανώς, το ότι μπήκαν πρώτοι, το ότι πιάσανε πολύ ψηλές βαθμολογίες, τα κατάφεραν, γιατί ήταν, εντάξει, ένα σημείο κομβικό η ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων για τη ζωή τους, ένας πρώτος μεγάλος στόχος. Το θέμα είναι το μετά. Και από ό,τι κατάλαβα, και φέτος θα τα πούμε αναλυτικά, η επιλογή των παιδιών για τις σχολές τις οποίες επέλεξαν είναι κοντά στο σπίτι τους, όσο πιο οικονομικά μπορεί να προκύψουν, γιατί τα ζητήματα της οικονομίας επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά. Και κάπου έβλεπα και κάποια στοιχεία, θα σας τα πω και αργότερα. Εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις όπου υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη φοιτητική στέγη. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν παντού, παιδιά, σχολές. Όταν λέω παντού, παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πόλη και χωριό που να μην υπάρχει ένα ίδρυμα. Τώρα πλέον είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουμε τα ΤΕΗ τα παλιά, κλειστήκαν τα ΤΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, ξαναλέω, θα έχουμε και καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα οριοθετήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Κατά τα άλλα, το νου σας σήμερα με τον καιρό σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ιστορία της αλλαγής του καιρού σήμερα, λέει, θα έχει και καταιγίδες. Έβλεπα χθες, πού το έβλεπα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, χαλάζει, παιδιά, και έκανε πολλές και μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καιρικό σύστημα το οποίο θα φέρει, θα μας τα πει η κυρία Σούζη στις 7 και 4, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη βλέπω, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον νωρίτερα. Τώρα βέβαια το γύρισε. Στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα έδινε βροχή, αλλά σιγά σιγά η συννεφιά έρχεται από τα δυτικά. Βλέπω η Κέρκυρα έχει μπόλικη συννεφιά, το ίδιο και η Άρτα. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Τι ανάσα ήταν αυτή. Σήμερα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με χθες που ξεκίνησα στους 27, σήμερα ξεκίνησα στους 23. Είναι μια διαφορά για το πρωί, να ξέρετε. Και βλέπω τώρα 22 η Θεσσαλονίκη, 18 στις Σέρες, 13 η Φλόρινα, 17 η Κοζάνη, 19 ο Βόλος, ούτε καν 20, 18 η Λαμία, 20 η Ζάκυνθος, 20 και η Πρέβεζα, 22 η Κέρκυρα. Βλέπω αρκετό αέρα, αλλά ούτε μία πρωτοτυπία στην Κάρπαθο, γιατί την επισκέφθηκα, να σας πω την αλήθεια, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί φυσάει 365 μέρες το χρόνο, δεν έχει επιλογή. 20 βαθμούς στα Χανιά, 20-24, μπορεί και 24 αλλά δεν βλέπω καλά, 26 στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε. 24 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 24 στο Λαύριο, 26 εδώ στα Νότια Προάστια. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας 14 όσον αφορά τα των καιρικών συνθήκων για το μεσημέρι, γιατί οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι. Καλημέρα Κυριακό. Κυριακός από το Αμπού Ντάμπι μου λέει το εξής. Καλημέρα, χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, λέει. Κάνω διακοπές στο γυναικοχώρι. Μπράβο Κυριακό. Ωραία η Κέρκυρα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πολύ ωραία η Κέρκυρα. Πολύ όμορφη. Μ' αρέσει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Το δρομολόγιο το πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφυγε μάλλον από την Κλειφάδα, πάει στον Ασπρόπυργο και μας χαιρετάει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας, το 1974. Τέτοια ώρα είχε δύο ώρες που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχε έρθει κατά τις 2.30, θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα, όχι θυμάμαι, τα έχω δει, όχι, σιγά μην ασχολιόμουν εγώ τότε με τα ζητήματα αυτά, μη γελάς Νοτάκο, έρχεται, που βγαίνανε στους δρόμους και λοιπά, εγώ κοιμόμουν, ήμουν πιτσιρικάς, ξαναλέω, είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε, πόσο ήμουνα, 7 χρονών, λοιπόν, αλλά είχαμε τα γεγονότα της Κύπρου, τα οποία είχαν προηγηθεί, λοιπόν, σήμερα έχουμε την επέτειο 50. Δύο χρόνια μετά, μια μισή γενιά, σχεδόν δύο γενιές μετά. Δύο γενιές μετά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς το ισοζύγιο είναι θετικό με τη δημοκρατία, δεν το κουβεντιάζω, παρά τα όσα περάσαμε. Γιατί άμα τα βάλεις σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακά. Και την περίοδο 74-81 και την περίοδο 81-89 και το βρώμικο 89 που τα θυμάμαι τώρα, και την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το πώς έπεσε το 93 και την περίοδο τώρα πολλά σκέφτομαι, τέλος πάντων της ώρας, λοιπόν, και μετά την κρίση που μας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, την κρίση μετά, η οποία έχει αφήσει ακόμα το αποτύπωμά της στη ζωή μας. Και σήμερα, από χθες κυκλοφορεί αυτό, έρχεται, λέει, το πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα είναι, λέει, η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων όταν πάνε να χτυπήσουν την πόρτα μιας τράπεζας. Άρα, δηλαδή, για να προλάβουμε τα γνωστά και μη εξαιρεταία ζητήματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα παίρνοντας μία δανειοδότηση. Αλλά αυτό βέβαια θα προκαλέσει και άλλο είδους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ψηλά στην κατηγορία, ενδεχομένως να πληρώνεις πιο ακριβά τα επιτόκια ή κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το πράγμα έχει δύο όψεις. Έχει προφανώς, ενδεχομένως να άργησε κιόλας, αλλά έχει θετικά, έχει και αρνητικά η ιστορία αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα, σας το λέω, να ξέρετε. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και νομίζω ότι χθες πρέπει να ξεκινήσει η οριζόντια ενίσχυση πάλι του πετρελαίου, αλλά και της βενζίνης ενδεχομένως. Έβλεπα το πρωί 1,98-1,99 η βενζίνη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. 2 και 2 ευρώ χοντρικά στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στην περιφέρεια. Το Brent είναι στα 100,8. Σε λίγο θα ήταν 100,3 του Sky, αλλά το πέρασε του Sky. Χτύπησε και 101 χθες το απόγευμα, να ξέρετε. 92 είναι το αμερικάνικο. Έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έπεσε το 91,9. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το φυσικό αέριο είναι στα 62,67. Πανάκριβη τιμή. Επιμένω να λέω, με βάση αυτά που είπε και σε εμάς εδώ ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, χθες, όχι σήμερα, σήμερα είναι αργά, χθες έπρεπε να ληφθούν μέτρα οριζόντιας ενίσχυσης στα καύσιμα και στο κίνησης και στο πετρέλαιο. Είναι 95 και στο πετρέλαιο. Διότι αυτό το πράγμα είναι αλυσιδωτό. Και επειδή έχουμε μπλέξει με μία αλλοπρόσαλη αμερικανική τακτική, η οποία δεν ξέρω αν μάθετε τα νέα, έφερε λίγο δασμούς πάλι. Χθες ανακοίνωσε στις 7 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος, 7 και 1 πρώτο λεπτό, 12 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζει δασμούς γιατί δεν πετύχαν οι δασμοί οι προηγούμενοι και έρχεται να βάλει, λέει, 10% και 12,5% και 13%. Καλημέρα και έφεξε. Εμπορικός πόλεμος. Δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν πετύχανε οι πρώτες αποφάσεις του, παρενέβη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, μπλέξαμε. Όταν σας λέω μπλέξαμε. Έρχεται χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανακοινώνει αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι παρακολουθούμε και το Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα συνεχιστούν, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ανωδική πορεία, λέει, κίνδυνη για τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ. Σοκ. Θα μου πεις, άσε μας ρεψάλι την καλοκαίρι για τώρα, κάνε μας τη χάρη. Παιδιά, καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα περάσει. Και επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, θα είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου και έρχεται, του Ιουλίου και έρχεται ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος τώρα μας ήρθαν και κάποια, πώς το λένε, δελτία τύπου, λέει, και για το φεγγάρι του Αυγούστου και κάτι εκδηλώσει κλπ. Παραμύθια της καλημάς. Θα περάσουν αυτά, θα πάρουμε χαμπάρι. Και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Άρα, μην μείνουμε μόνο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και τι θα προαναγγείλει κλπ. Αλλά πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση και τώρα. Τώρα. Έτσι. Καλά μεν, καλύτερα δε. Και ευθυνδιαστικούς ελέγχους, λέει, στην ακτοπλοεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό έγινε, λέει, 22 και 23 Ιουλίου, εξετάζοντας πιθανές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στη μεταφορά επιβατών, γιοταχή και φορτηγών, μάλιστα. Η έρευνα, λέει, δεν προδικάζει ευθύνες ή παραβάσεις, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συλλογή στοιχείων και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, η παρέμβαση της αρχής, καθώς, λέει, η ακτοπλοεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κρίσιμο σύνδεσμο για εκατομμύρια ταξιδιώτες, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, διότι είμαστε και νησιωτική χώρα μέσα σε όλα τα άλλα. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριος Νέτσι Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι σήμερα η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας. Γιορτάζει και Χριστίνα, και μην τρελαθείτε, υπάρχει και σήμερα Χριστίνα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το αγιολόγιο εορτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, Ανωτάκο. Σε βλέπω το προσπέρνα στην νηστεία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει το αγιολόγιο, καπίτονος ημένεου Ερμογένους Αθηναγόρα του Απολογητού του Αθηναίου, Θεοφύλου του Νεομάρτυρα και Αθανασίου του Νεομάρτυρα από την Κίο. Μάλιστα. 6 και 22, δηλαδή τώρα είναι τηλεόγιος, Αλλά βλέπω οι πιτσιρικάδες κάνουν δηλώσεις πρωί στα κανάλια. Μια χαρά έχει πάει, έχουν πάει κανάλια τώρα κάτω στο λιμάνι. Πού να πάνε, να μου πεις. Πού να πάνε. Και δεις ηλίου στις 8 και 42. 9 παρά 18. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή έχουμε εκπομπούλα παρέα, 10-12. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε, πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Δεν θα είναι το πρώτο για μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας περιμένουμε 10. Και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας για τη φετινή σεζόν, κύριε Κιμιονή, θα κάνουμε παρέα 7 με 10. Έτσι θα ξεκινάμε μάλιστα 7 και 4, διότι όπως καταλαβαίνετε πριν υπάρχει το πρωινό μαγκαζίνο, το οποίο θα κάνει την άλλη εβδομάδα η Μελάνια, η οποία επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, άρα κανονίστε την πορεία σας την άλλη εβδομάδα. Τα λέω αυτά για να είμαστε εντάξει και να μην ακούω εκπλήξεις. Τώρα, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Κερδίσανε και οι δύο ομάδες εκτός έδρας χθες, με το δεξί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπράβο. Εμείς περιμένουμε. Η ΑΕΚ τώρα περιμένει γιατί είμαστε λίγο πιο πίσω, ξέρετε τώρα. Δεν είναι. Φέτος είμαστε εμείς ανάποδα. Σωστά, σωστά. Μετά τις 6.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδιά, πολλά λεφτά. Το Κισαία, πολλά λεφτά. Το υπογραμμίζω. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι 10 συν 1 προγράμματα τα οποία συζητήθηκαν χθες, για κάποια αποφασίστηκαν. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα επανέλθει το Κισαία για την ολοκλήρωση των αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα δώσουμε ψάλτη? Έλατε, δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα παγκοσμίως με αφορμή αυτά τα γεωπολιτικά τα οποία τεκταίνονται. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εγκαινιάστηκε επισήμως ο Ε65. Μιλάμε για τα 181,1 χιλιόμετρα που σε 4 ώρες κανείς από την Αθήνα θα φτάνει στα Γρεβενά. Νότι 4 ώρες, μπαμ μπαμ, δεν είναι, παιξεγέλασε. 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία φτάνει στα Γρεβενά. 20 χρόνια ήταν ο Ε65 να φτιαχτεί, παιδιά. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς αποφυγή όλη η διαδικασία. Αλλά θα μου πεις, έγινε το έργο ψάλτη. Σωστό και αυτό, έγινε το έργο, αυτό είναι το θέμα. Και πόσο θα κοστίζει? 13 ευρώ και κάτι, 13,5, κάτι τέτοιο. Είναι τα διόδια από την αρχή μέχρι το τέλος του Ε65. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό, δεν είναι κακό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα χτυπήματα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ήταν 13η νύχτα. Τελειώσανε τα χτυπήματα. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν φαίνεται να μετέχει το Ισραήλ στα χτυπήματα αυτά. Κατά ταπεινή μου άποψη, σαν να υπάρχει μια ρογμή, σαν να υπάρχει μια ρογμή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή και το γεγονός ότι θέλει να συναντηθεί πάλι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, τις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, βλέπω και στο CNN, ας πούμε, άλλο ένα θέμα που το κουβεντιάζαμε και χθες, για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να υπογράψουν μια συμφωνία για πυρηνικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε ένα 24ωρο, λέει ο Τραμπ, γράφει το CNN, ανέτρεψε την αρχική συμφωνία για τα πυρηνικά της Σαουδικής Αραβίας και λέει ότι για να συμμετέχει η Σαουδική Αραβία πρέπει, λέει, να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή βάζει όρους για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Διότι σας έλεγα και χθες, για να κλείσω έτσι, ότι το Ισραήλ φέρεται να διαφωνεί εντόνως με την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξέρω, δεν είναι εύκολα και πολλά πράγματα από τα οποία λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι και αυτά τα οποία περπατάνε, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία. Γιάννη, το λέω εγώ για την άλλη εβδομάδα, επειδή μου λες ένα όχ, 7 με 10. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει το ζήτημα παρέα με τον κύριο Γιαννίρη, γιατί ο κύριος Γιαννίρης θα κάνει 5 με 7 και εμείς 7 με 10. Γιατί μπαίνουμε στην καρδιά πλέον της καρδιάς του ελληνικού καλοκαιριού και του Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπέδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρετε ότι η κυρία Βαρσάμι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, είναι Ιταλο, πώς θα το πω, ερωτευμένη. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον ένα ιταλικό τραγούδι. Κάθε μέρα, ξαναλέω, ε. Ελπίζω να ακούει η κυρία Βαρσάμι τέτοια ώρα. Καλημέρα σας, κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, λόγω πολυλογίας. Skyradio.gr, μπείτε πάνω δεξιά. Λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και τα στέλνετε εδώ και τα βλέπω στην οθόνη όλα. Άσχετα αν δεν απαντάω σε όλα, να τα διαβάζω, να ξέρετε όλα. Ας πούμε χθες, τώρα να το πω και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για μισό λεπτό που είναι τα χαρτιά μου εδώ, γιατί γίνεται ένα χάος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελένη. Μου λέει, έχω τη δυνατότητα να σ' ακούω, λέει, μόνο μεταξύ 6 και 4 και 7 καθοδόν για τη δουλειά. Καταπληκτικό καταρχήν. 6 και 4 με 7. Σας άκουγα σήμερα αναφερόμενο στο άτομο με τη μηχανή της ελληνικής αστυνομίας που έστειλε τα φορτηγά δεξιά στην Αττική Οδό που σας έλεγα χθες το πρωί. Με την ευκαιρία αυτή, λέει, επειδή πολύ με προβληματίζει αυτό που βλέπω κάθε πρωί, διερωτώ με αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Σε δύο, λέει, τρεις εισόδους στο ποτάμι, Άγια Νάργυρη, πριν το Εγάλιο κλπ. Υπάρχουν κόνοι και πάντα εδώ και καιρό ένας τροχονόμος. Ποια η αιτία, λέει? Από τα χρόνια που περνάω, ατυχήματα εκεί δεν συμβαίνουν. Αντί η παρουσία της τροχέας να είναι από το μεσημέρι και μετά, που γίνεται ένας χαμός και άλλα τρακάβρωνα χαλάνε κλπ, παρουσιάζονται μόνο το πρωί. Ναι, και το απόγευμα δεν έχω εικόνα, αλλά για το πρωινό, επειδή συνομιλούσα και με τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος λείπει σε άδεια, σας απάντησα κιόλας, αγαπητή μου φίλη, αγαπητή Ελένη, η λογική είναι, υπάρχουν εικόνοι σε αυτά τα σημεία, εκεί που θεωρητικά βγαίνουν οχήματα, διότι κάποιοι πονηροί τι κάνουν? Πάνε και παίρνουν τη λωρίδα εξόδου για να πάνε γρήγορα και μετά μόλις φτάνουν, και γιατί δεν θέλουν να στρίψουν, δεν θέλουν να βγουν, μπαίνουν αριστερά και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, όσοι μπαίνουν στη δεξιά πλευρά για να στρίψουν, τους υποχρεώνουν να βγουν από τον δρόμο. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Καταλάβατε τι κάνουν? Για να σταματήσουν αυτήν την αιτία η οποία προκαλούσε ανάσχεση κυκλοφορίας. Πολύ μου αρέσει η λέξη ανάσχεση, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλημέρα, αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τόσο ήταν και το μήνυμα, άλλωστε, και απάντησα ως όφυλα να απαντήσω για να εξηγήσω στη φίλη μας τι γίνεται. Επίσης να πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε χθες για το τροχαίο που είχαμε με το, πώς το λένε, με ένα αγριογούρουνο κάπου στο Χαϊδάρι. Μου έχει στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα το προγραμματίσω την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε μέρα, παιδιά, έχουμε εμείς εδώ αγριογούρου να πάνε και έρχονται. Λοιπόν, καθημερινά όμως, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό, είναι καθημερινά περιστατικά με πολλές αγέλες αγριογούρουνων, τα οποία κυκλοφορούν, διότι όπως καταλαβαίνετε πολλαπλασιάστηκαν, ψάχνουν να βρουν φαγητό. Και πού να πάνε και τα αγριογούρουνα? Εκεί που έχει φαγητό θα πάνε. Πάνε αλλού, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης με καλημερίζει και μου λέει: δεν μας λες τα διόδια από Αθήνα για Γρεβενά? Έλα, ντέπουλ, δεν τα ξέρω, πρέπει να τα δω. Αλλά είδα τα στοιχεία όσον αφορά τον Ε65 στο σύνολό του. Αγαπητέ φίλε, είναι 13,5 ευρώ νομίζω. Κάτσε, τα έχω τα στοιχεία. Ας τα πω αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας πω για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τον Ε65, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος προφανώς διευκολύνει. Να θυμίσω πρακτικά ότι σήμερα, παιδιά, είναι η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τέλος, την άλλη εβδομάδα, όσοι είναι να πληρώσετε, πρέπει είτε να πληρώσετε την πρώτη δόση. Θα μου πεις, μας κάνει στη ζωή, πατίνει ψάλτη. Τι να κάνω, να μην τα πω. Λοιπόν, βλέπω από τα στοιχεία, από την εκαθάριση, καταρχήν λέει, τα στοιχεία της εκαθάρισης των φορολογικών που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος, λέει, που βεβαιώθηκε, έχει ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,7 δις. Και δεν αποκλείται να κουμπίσουν, λέει, και τα 5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση, λέει, των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκτινάξει, λέει, το μέσο φόρο, πάνω από τα 2.000 ευρώ, κύριε Νότη μας. Για την ακρίβεια είναι 2.030 ευρώ. Από την εκαθάριση 6.600.000 φορολογικές δηλώσεων, 35% είναι χρεωστικές, σχεδόν 30% είναι πιστωτικό με συνολική επιστροφή 630 εκατομμύρια ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο, και υπάρχει και ένα 35% που η εκαθάριση είναι μηδενική. Μάλιστα, 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση αν ανήκετε στην κατηγορία που πρέπει να πληρώσετε, ή εφάπαξ αν έχετε τη δυνατότητα. Με την έκπτωση, ξέρετε τώρα, 4%, 3%, 2%, ανάλογα του πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. 31 Ιουλίου λήγει και η πέμπτη δόση του έμφυα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Λοιπόν, αυτά για τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΟΕ65, 182 χιλιόμετρα. Επισήμως μεσημερό απόγευμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Βλέπω Λαμία, Εγνατία οδός, 1 ώρα και 45 λεπτά. Αθήνα Γρεβενά, 4 ώρες. Αθήνα Μέτσοβο, 4 ώρες. Χθες μου λέγε μια φίλη μου, μου λέει, ψάλτη για να πάω, λέει, Καστοριά, που πέρασε το παιδί μου, 4 ώρες και 35 λεπτά. Κοζάνη, 4,5 ώρες. Για το υπέροχο Καρπενήσι. Αλλά στο Καρπενήσι νομίζω ότι δεν πρέπει να μπεις και μέσα, δεν μπεις. Για το Καρπενήσι, παιδιά, 3 ώρες είναι η Αθήνα, ε. Στα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες. Και στην Καρδίτσα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Μάλιστα. 14 ανισόπεδη κόμβη και 4 ημικόμβη, 5 δίδυμες σύραγγες. Η μεγαλύτερη λέει έχει 3 χιλιόμετρα. 31 γέφυρες. 8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης. 4 με τοπική σταθμή διοδίων και 5 πλευρική. Ξαναλέω, έχει κόστος η ιστορία, δεν τσάμπα. Και το έργο αυτό έχει ιστορία πίσω του 20 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αποτελεί, λέει, κομβικό τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνιστά έργο εθνικής και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Θα να πεις μεγάλα λόγια, ψάλτη. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι έχω ένα σύστημα, το έχετε και εσείς είμαι σίγουρος, που βάζει και σου λέει τα διόδια που πληρώνει κανείς αν θέλει να επιλέξει μια διαδρομή, και μάλιστα τα έχει πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα. Τώρα το έχω ενεργοποιήσει και θα σας πω πόσο κοστίζει να φύγεις από την Αθήνα για να φτάσεις, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στα Γρεβενά, ας πούμε, έτσι δεν είναι, με το νέο σύστημα, το οποίο και σου βάζει και καύσιμα, βέβαια, σωστό και αυτό. Για μισό λεπτό, αν μου δώσετε δευτερόλεπτο, θα σας τα πω πάρα αυτά. Λοιπόν, Αθήνα και φτάνουμε στα Γρεβενά. Για να δούμε τι μας δίνει το σύστημα με το καινούριο δρόμο. Το έβγαλε ήδη. Λοιπόν, είναι 400 χιλιόμετρα, μισό λεπτό, 401 χιλιόμετρα. Τα διόδια, λέει, ανέρχονται στα 25 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου, καλά τώρα βάζει, υπολογίζει αυτός, το 1,98 τη βενζίνη, πα, καλά είναι, και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, άμα είσαι λίγο πιο ελαφρύ το ποδάρι, μπορεί και λίγο πιο φθηνό. Συνολικά το κόστος είναι 85 ευρώ να πας. Ω, πολλά λεφτά, ε. Δεν λίγα. Ω, το βγάζει όμως, ναι, από τον καινούριο δρόμο σε πάει. Ωραίο, 400 χιλιόμετρα, 4 ώρες και 33 λεπτά σου δίνει το σύστημα τώρα. Μάλιστα. Άρα να και το κόστος και τα διόδια, και σου λέει και τα διόδια επίσης. Δεν είναι μόνο, σου λέει και πού είναι. Να, Αφίδινες 3,9, Θήβα 4, γιατί 4,55, και τι έχει. Τραγάνα 4,55, Αιγαί 32,1, Λιανοκλάδη 2,05, Σοφάδων 3,7, Τρικάλων 3,25 και πλευρικά Καλαμπάκας, γιατί την Καλαμπάκα μπαίνεις. 1 ευρώ. Αυτά. Εντάξει, σας τα είπα, αγαπητέ Γιάννη, για να μην έχετε παράπονα. Καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης αναφέρεται στα του γείτονα και για τις αποφάσεις του Κισέα, που ξαναλέω, το Κισέα, παιδιά, βάζει, ας σας τα πω αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες του κόστους του αμυντικού με αφορμή τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου εξωτερικών και άμυνας. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Κισέα, λοιπόν. Πω, κάτι πυράβλους. 3 και κάτι δισεκατομμύρια είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι τη λέμε εμείς. Γιατί βγάζουμε και ορίους τίτλους. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ενώ ότι από τα 3 δις, τα 700 εκατομμύρια σε ελληνικές βιομηχανίες. Θα μου πεις, λίγα δεν είναι, ψάλτη. Λίγα είναι, παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σύστημα να δουλεύει αναφορικά με την ιστορία των αμυντικών συστημάτων. Τώρα που η Ευρώπη βρέθηκε για μια ακόμα φορά ότι είναι γυμνή. Λοιπόν, 4,2 λέει το κόστος του συνόλου των προγραμμάτων το οποίο έκρινε χθες το κυβερνητικό συμβούλιο. 4,2 δις. Ωραία. 3,1 το κόστος του αντιεροπορικού θόλου που θα παραδοθεί, λέει, κυρίως είναι Ισραηλινών δεδομένων και πυραυλικών συστημάτων κλπ. Κλπ. Σε 35 μήνες. Πώς είναι 35 μήνες? 3 χρόνια. Παρά ένα μήνα. 700 εκατομμύρια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και 12 συνολικά ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στη συμπαραγωγή του συγκεκριμένου θόλου. Για να μην σας ζαλίσω, πέρα από το θόλο, ο οποίος έχει ειδικά χαρακτηριστικά, κοιτώντας προς την Ανατολή όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο, τη λίστα λέει συμπληρώνουν 600 εκατομμύρια που θα δώσουμε για να αγοράσουμε διακρατικά από την Πορτογαλία 3 μεταγωγικά αεριοθούμενα αεροσκάφη μιας βραζιλιάνικης εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υπτάμενα τάνκερς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, να μπορούν να μένουν στον αέρα, λέει, τα Ραφάλ, κατά κύριο λόγο, τώρα, για όσο αντέχουν οι πιλότοι. Ω, καταπληκτικό, ε! Σε αυτά προστίθεται άλλα 145 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 10 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων, βρετανικά είναι αυτά, με δυνατότητα, λέει, και υποβρύχιας πλεύσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα 12 πρώτα θα αναθπηγηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στο Σκαραμαγκά. 100 εκατομμύρια για τη συμπλήρωση αποθεμάτων πυράβλων για τα Απάτσι, μου αρέσουν αυτά να ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, λέει, με την Πολωνία μέσω δανείων του κανονισμού SAFE για προμήθεια μικροδορυφόρων με ραντάρ και άλλα μικρότερα και τέλος πάντων και σόναρ για τις φρεγάτες, μάλιστα. Συνολικά ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πρωί-πρωί 4,2 δις. 4,2. Σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε δώσει και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για αυτά τα οποία πληρώνουμε για τα F-35. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια συναυλία, μεγάλη συναυλία που προετοιμάζεται ήδη, να ξέρετε, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας για εκείνο το βράδυ που θα περάσουμε υπέροχα. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες για τη συναυλία. Και να θυμίσω ότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και προετοιμάζονται από τώρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στην αγορά δενδρυλίων αλλά και σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε, το περιβάλλον δεν περνάει τα καλύτερα. Διαβάζω σήμερα, στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Έρχεται η ώρα, να το ξέρετε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας χτυπάει την πόρτα. Και έχει μπει και στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Φίλοι μου, υποθητή, καλημέρα σας. Από χθες μου έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη. Να ξέρετε, την Κυριακή θα πάμε Σαντορίνη να μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Σαντορινοί είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν το νησί εκεί που ήταν πριν από την περσινή χρονιά, που τα πράγματα οριοθετήθηκαν και λόγω των σεισμών. Θα θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι σημαίνει απόσκια που λες για τον Ε65. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παπαδανάση, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει 21 βαθμούς στη Λευκάδα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης μου λέει καλό Σαββατοκύριακο από τα Τσερίτσανα Τσουλίου. Λέει, σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1943, οι Ναζί Γερμανοί λαιλάτσαν και έκαψαν, λέει, απάκρος άκρο το χωριό. Χωριό, καλά, δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα που μου λέει πριν μισά ώρα. Λέει, ερχόμενο στο Κηφισό από Παλαιό Φάληρο, έστριψα, λέει, στην έξοδο Αγίας Άνης. Μπροστά μου περιπολικό, πάνω εκεί στη συμβολή της εξόδου δεξιά, έχει κάποιο πάρκο. Είχε παρκάρει πάνω στο πάρκο ένα αυτοκίνητο, λέει, με Ρωμά. Κοιμόντουσαν όλο το νοικοκυριό απλωμένο πάνω στο πάρκο και σκέφτηκαν. Το περιπολικό φυσικά προσπέρασε και εγώ εκείνη τη στιγμή, όχι να βάλω το αυτοκίνητο εκεί πάνω, και αν έκαναν, λέει, απόπειρα να βάλω σκηνή, τι θα γινόταν. Καλά, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, Ανδρέα. Και εδώ σε εμάς, εδώ να δεις τι γίνεται από κάτω από το, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει τύχει αρκετά αυτοκίνητα Ρωμά. Έχουν απλωμένα τα ρούχα και μένουν για ένα χρονικό διάστημα κάπου πάνε. Δεν ξέρω πού πάνε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα της νομαδικής ζωής αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ο ένας φίλος λέει, μπλέξαμε, λέει, με τον Πορτοκαλί Πρόεδρο. Υπομονή, λέει, 28 μήνες έμειναν. Τα μετράει και σε τρίμηνα ο ακροατής. 9 τρίμηνα, μου λέει. Λοιπόν, Χριστόφορε, αυτό που μου λες δεν το ξέρω, ενημέρωσα τη σύνταξη, αλλά αν είναι, αν έχει σχέση με, το, με τις Πανελλήνιες, δεν το ξέρω. Αυτό τραγικό το περιστατικό, δεν λέω περισσότερα, το κρατάω να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία, όπου έχει λέει 5 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο 2,20, η βενζίνη λέει, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι φτηνότερη, λέει, από το ντίζελ. 2,20 το πετρέλαιο, 1,95 η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Νάσο, καλημέρα στο φίλο μου τον Νάσο εκεί στην Εύβοια. Αρτοποιός ο φίλος μου. Γεια σου ρε Νάσο, χαιρετισμούς. Αυτό μου αρέσει που δεν σε ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Ωραία τα λες για τον Ελπισόν 65. Πες μου όμως ότι όταν φτάσεις στην Εγνατία για να πας, λέει, προς Γιάννη Εγωμενίτσα, πρέπει να κινηθείς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κλειστών σειράγκων και τα διόδια κανονικά. Νομίζω γίνονται έργα εκεί. Έχω φίλους επαγγελματίες οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα και φωτογραφίες κλπ. Έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια η Εγνατία και είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης να κάνουν έργα, όχι αποκατάστασης, κυρίως εξυγχρονισμού της Εγνατίας, η οποία ήταν αρκετά παραμελημένη, μου λέγανε. Τώρα, τρεις κουβέντες, δεν έχω πολύ χρόνο. Χθες το βράδυ, που ήταν η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι, κάτοικοι και πολίτες πραγματοποίησαν εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 6 ετών από 8 ετών, όχι 6 ετών, το 18, από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκλονιστικές εικόνες με τα φαναράκια που κρατούσαν συγγενείς θυμάτων και πήγαν εκεί σε μια από τις ακτές στο Μάτι. Κάποιοι μπήκανε μέσα στη θάλασσα και αφήσανε τα φαναράκια για να μην ξεχαστούν οι δικοί τους άνθρωποι. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για αυτό το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται, ένα ακόμα κύκλωμα για να το πω σωστά, εκεί στην Κρήτη. Ποινικές δίωξεις, λέει, για δωροδοκία ασκήθηκαν σε βάρος ιατροδικαστή Χανίων, του Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
16: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
16: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
20: Η μερούλα.
19: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
21: Μύρισε όλη η γειτονιά.
22: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη.
1: Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιή Αγρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
22: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας.

0: Γιώργο, θα πάω. Εσύ έχεις πάει, ε?
1: Εγώ... Όχι.
2: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για τον θάνατο της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί από αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσίσει το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γεροκομείου και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός είναι αφώσεις σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αθήνα, έως 28 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων αντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία. Η Σέντεκομ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο τη αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στον νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του τώρα, ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Αραγτζή, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνεται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις των

0: Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την φωνική πυρκαγιά. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο τώρα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η Ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητοδρόμος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες, εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόρρισης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στην Σύρο ο θάνατος 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητη. Αυτή η τελωνιακή δασμή είναι αδικαιολόγητη, ασύμβατη με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα Παρασκευή 24 του μηνός είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού στο κεντρικό υδάλαμο του Sky και την μετεωρολόγος μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Ήδη στα βόρειο-δυτικά έχει συννεφιά. Λίγο πριν την Κέρκυρα έχει και καταιγίδες. Δηλαδή δυτικότερα λίγο από την Κέρκυρα. Τώρα στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και στα ανατολικά το βράδυ 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με τα 32, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και Κυριακή Δευτέρα πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες. Δημήτρη.
0: Να σε καλά Χριστίνα μου και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, μια από μας αποχαιρετά σήμερα. Να είστε καλά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κρατάω την κυρία Σούζη γιατί σήμερα. Καλά, και τελευταία μέρα γιατί φεύγει.
1: Oh yes, μου έχω λέει... ήδη φύγει αυτό και δεν
0: ακριβώς,
1: το ξέρετε.
0: Αυτό ακριβώς που μου είπα. Σου λέω ότι μάζεστε και μου λέει: έχω ήδη φύγει. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά την κρατάω για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί έχουμε αυτά τα περίεργα καιρικά σήμερα. Περίεργα. Το γεγονός ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, μερικές φορές έχουμε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα.
1: Και τέτοια, βέβαια. Ναι,
0: και θέλει προσοχή, υποψιάζουμε.
1: Θέλει, σε κάποιες περιοχές, ναι, θέλει προσοχή.
0: Ποιες είναι
1: οι περιοχές που είναι οι πιο δύσκολες, είναι οι Σποράδες και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Δηλαδή, Λάρισα και Μακνησία, τα παράλια από εκεί.
0: Εκεί τι περιμένουμε.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Θεσσαλία λίγο πιο μέσα θα είναι έτσι λίγο περισσότερο.
0: Εκεί τι περιμένουμε,
1: Και Φιότιδα.
0: Ναι, περιμένουμε ραγδαίες βροχές.
1: Περιμένουμε βροχές οι οποίες θα έχουν και αρκετή διάρκεια.
0: Ναι.
1: Και σχετικά μεγάλη ένταση. Α, μαζί με καταιγίδες. Που οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έντονα φαινόμενα έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Και μπορεί να έχουν και χαλάζια και ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Και μετά από τόση ζέστη, αν και να σου πω κάτι, έχει αποκατασταθεί η θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν η ταμπουρίνια που έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είχε πολύ ζέστη και ό,τι γινόταν ήταν λόγω της ζέστης πολύς.
0: Okay.
1: Η θάλασσα, η ξηρά κτλ. Αλληλεπίδραση όλη αυτή. Τώρα έχει αποκατασταθεί λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και επομένως θα είναι λίγο πιο. Πώς να το πω, πιο φθινοπορεινό, να το πω το σύστημα.
0: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκινήσει από το μεσημέρι,
1: ναι,
0: και θα
1: περίπου,
0: πάει μέχρι αύριο το πρωί, ας πούμε.
1: Σχεδόν. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Για βροχές, όχι για έντονα φαινόμενα. Επίσης το βράδυ θα ενισχύει, θα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική, άποψή μου, θα είναι στο κίτρινο.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: σημαίνει αυτό το κίτρινο?
1: Ναι,
0: ναι, βάλει μας και αυτά τα κόλπα, αφού βάλει κίτρινο, πού να καταλάβουμε εμείς την
1: ταχύτητα. Ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αρχικά φαινόταν.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλει και βροχή και καταιγίδα, αλλά εγώ πιστεύω, αυτή είναι μια άποψή μου, ρε παιδί μου. Αν θέλει, ότι δεν θα είναι έντονα. Μπορεί να βγάλει και μια καταιγίδα, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Και κυρίως θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, στα βόρεια του νομού.
0: Okay.
1: Όχι ότι θα βρέξει και πιο κάτω, και στο κέντρο θα βρέξει, αλλά λέω κυρίως θα είναι.
0: Απόγευμα.
1: Από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, ναι, ναι, αυτό. Και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο επίσης, τα νησιά Θάσος, Λίμνος και Σαμοθράκη, το βράδυ θα έχουν και εκεί έντονα φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα που θα εξασθενήσουν.
0: Οπότε λοιπόν,
1: από αύριο το μεσημέρι και
0: αυτό
1: μετά,
0: θα έλεγα. Μετά τελειώσαμε, γεια σας.
1: Γυρίζουμε
0: πάλι στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι γυρίζουμε, θα ανέβει και η θερμοκρασία και φαίνεται ότι Δευτέρα, Τρίτη θα έχει αρκετή ζέστη. Τρίτη κυρίως.
0: Ναι.
1: Και μετά θα ξαναπέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα έχω τον Γιαννόπουλο εδώ, να ξέρετε. Τον έχω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Τι να πω.
0: Τον πήρα τηλέφωνο χθες. Βέβαια. Από πριν, τον έχω προετοιμάσει. Ο κ. Γιαννόπουλος, για εσάς που με ακούτε τώρα, είναι ο έτερος μετεωρολόγος της παρέας. Εμπειρότατος. Λοιπόν, ο οποίος παραμένει.
1: Τηλεφωνικά, φαντάζομαι.
0: Καλά φαντάζεστε. Καλά φαντάζεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Δεν είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Ο καθένας έχει κουβαλάει τη δική του τρέλα.
1: Δική του τρέλα, ακριβώς.
0: Κυρία Χριστίνα μας, λοιπόν, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
1: Είστε ο Επανιδίν.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου. Τέλος Αυγούστου. Ακροατής, το πρωί ξεκίνησε.
1: Άκουσα
0: και
1: μου λέει
0: τέλος Σεπτεμβρίου μου λέει.
1: Ναι, όχι, τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Okay, ωραία. Ναι, ωραία. Βρίστε, να περάσετε καλά.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Να ξεκουραστείτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, ομολογώ.
0: Αναμφισβήτητο. Αυτό για... Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
1: Εκτός από αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρω ότι θα σας χτυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν έχει σημασία καμία. Έτσι,
0: ευχαριστούμε, κυρία
1: Χριστίνα. Δεν πάει στα βουνά, να πάει.
0: Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη ξεκινάει τις διακοπές και καλά κάνει. Ξαναλέω, είμαστε στην 24η μέρα του Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης δημοκρατίας, ε! Λοιπόν, το βράδυ, μάλλον λέει και λόγω των γενικών συνδικών, αν έχετε καμιά ανησυχία κλπ., θα είναι μέσα, λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν θα είναι απ' έξω, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Δεν είναι αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά το μεσημέρι αύριο, νομίζω και στο λεκανοπέδιο μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Επειδή ρωτάς και εσύ, το είπε και η κυρία Σούζη. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και αυτά που πρέπει εγώ να σας πω κλπ. Κάτσε να τα βρω κιόλας, εδώ μπροστά μου είναι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Διότι βλέπω στοιχεία του ΕΟΔΗ που μιλάει για 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δηλαδή από τα κουνούπια με λίγα λόγια. Κόκκινη δήμη. Δηλαδή έχουμε περιστατικά, ό,τι έχει το νου είναι και η περιοχή σου. Δήμη Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Κροπιές, το Κοροπή δηλαδή, Λαβρεωτικής και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επίσης κρούσματα υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα και Καρδίτσα. Και υπάρχουν λέει και 5 ακόμη δήμοι του Λεκανοπεδίου που μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για το συγκεκριμένο ιό. Είναι η δήμη Παιανίας, Ραφίνας Πικερμίου, Άμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής και Φιλοθέης Ψυχικού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, παρακαλώ πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω και από τα διεθνή στοιχεία όσον αφορά την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου, έως τα μέσα Ιουλίου επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ιταλία 17, Βόρεια Μακεδονία 2, Ρουμανία 2, Ισπανία 2. Και στην Ζάκη έχουμε λέει και συναγερμό για λεπτοσπύρωση. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Νομίζω. Να πω κι άλλη μια κουβέντα, μου επιτρέπετε. Επιτρέψτε μου να την πω για αυτή την κουβέντα, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτός ο τύπος, δεν ξέρω παραπάνω, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ο φερόμενος ως δολοφόνος του δικηγόρου, του ποινικολόγου, του Γεωργίου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, ο οποίος είχε υποβάλει, λέει, αίτημα για άσυλο, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Γιατί δεν τον στείλαμε στην Αίγυπτο? Έχουμε θέμα με την Αίγυπτο να του στείλουμε πίσω ανθρώπους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε θέμα με το Αφγανιστάν, να έχουμε θέμα, ξέρω εγώ, με άλλες χώρες, το Σουδάν. Την Αίγυπτο γιατί? Υπάρχει κάποιο ζήτημα από τη στιγμή που δεν χορηγείται σε κάποιον μετά το αίτημα ασύλου άσυλο, δεν πρέπει να επιστραφεί στη χώρα από όπου προέρχεται? Ρητορικό και πρακτικό το ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
12: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
11: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Πριν πάω να βάλω στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος, καλημέρα. Το ερώτημα για το άσυλο λέει και τα σχετικά να τα κάνει στον αρμόδιο υπουργό. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα, αν τα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε με τον αρμόδιο υπουργό μετανάστευση, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Άλλο ένα μήνυμα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι του Χαράλαμπου που λέει: υπάρχουν άτομα σε λεωφόρο βουλιαγμένοι, τα οποία περνάνε τη λεωφόρο λέει πηδώντας τις μπάρες. Θα γίνει ατύχημα και θα λέμε μετά αυτοκίνητο χτύπησε πεζό. Έχει δίκιο ο Χαράλαμπος. Εγώ έχω δει περιστατικό στη Συγκρού την ώρα που περνάω εγώ και καβαλάει το πεζοδρόμιο ο Νότης Μούλικη για το ποτάμι. Καβαλάνε τη... Πώς δεν πρέπει να το καταλάβω αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Διότι σας θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το περιοδικό 4 Τροχή μαζί με την Καθημερινή για την προστασία των πεζών. Εντάξει, μην το προκαλούμε, μην προκαλούμε και την τύχη μας πεζή. Είπαμε να. Αυτό. Αλλά θέλει και μια σύνεση. Όπα, και μια σύνεση. Χτυπάνε τα κινητά, με συγχωρείτε. Σε καλό δρόμο είμαστε γενικώς. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Και ψάχνετε. Καλημέρα, καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σεϊμένη, αμέσως ξεκινάω γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τη θυμίζω την άλλη Παρασκευή είναι η πρώτη δόση που πρέπει να πληρωθεί για αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν είτε ΦΑΠΑΚ είτε τη δόση. Αυτές οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν την τελευταία μία εβδομάδα που πήρε παράταση.
1: Από 16 εβδόμου μέχρι 24 εβδόμου.
0: Μπράβο. Αυτοί θα πάρουν, έχουν έκπτωση. Προφανώς δεν έχουν έκπτωση νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εάν η δήλωση που θα υποβληθεί είναι εμπρόθεσμη.
0: Ναι.
1: Θεωρείται εμπρόθεσμη αυτή βεβαίως.
0: Okay, μάφω,
1: και αν καταβληθεί όλο το ποσό του φόρου μέχρι 31 εβδόμου. Το βράδυ στις 23:59 έτσι λέει ο νόμος.
0: Εντάξει, στις 31 του μηνός δηλαδή, την άλλη Παρασκευή.
1: 31 του μηνός το βράδυ στις 12.
0: Μάλιστα.
1: Τότε θα πάρει την έκπτωση του 2% που δικαιούται μέχρι τη 15 Ιουλίου.
0: Αν είχε προβληθεί. 2% λοιπόν παίρνει έκπτωση. Αν το πληρώσει, εφάπαξ.
1: Είναι η τελευταία, η 4-3-2, το 2 είναι τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay, ωραία. Τώρα πάμε παρακάτω γιατί έχω κάποια ερωτήματα που θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για υπόθεση λέει ενδικοφανούς προσφυγής ισχύει η παράταση παραγραφής μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση ή και για όλες τις υποθέσεις των επόμενων ετών μέχρι σήμερα?
1: Όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμωδικία,
0: ναι,
1: δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι όταν παραταθεί παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για ζητήματα τα οποία αφορούν την προσφυγή ή τη δίκη αυτή που γίνεται.
0: Α, τη συγκεκριμένη δηλαδή. Δεν έχει.
1: Ναι, δεν παρατείνεται η παραγραφή για άλλες χρήσεις. Η εφορία βέβαια πολλές φορές έχει δώσει δείγματα γραφής ότι θεωρεί για άλλες χρήσεις. Και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και βγάλε μια απόφαση και λέει: παιδιά, αφήστε τα αυτά κατά μέρος, δεν ισχύουν. Και όταν θέλετε να. Η παράταση ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, τίποτα άλλο.
0: Okay. Ακούστε τώρα ερώτημα, φίλο ακροατή. Λέει: η επιχείρησή μου υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών 13 Δεκεμβρίου του 2024 και πήρε την απάντηση 26 Μαΐου του 2025. Η εφορία, λέει, θεώρησε εκπρόθεσμη την διακοπή και επέβαλε πρόστιμα. Είναι νόμιμο αυτό?
1: Κοιτάξτε, η διακοπή έγινε 13-12 η αίτηση.
0: Μάλιστα. 13-12. Μάλιστα.
1: Μετά από 5,5 μήνες, δηλαδή στις 26 Μαΐου του 2025,
0: ναι,
1: αποφάσισε η εφορία ότι να κλείσει, να κάνει δεχτή τη διακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σου λέει, εφόσον έγινε τώρα το 25, είσαι εκπρόθεσμος. Και του βάλε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν, η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη λόγω υπηρετιότητας της εφορίας. Γιατί καθυστέρησε η εφορία να βγάλει την απόφαση. Λειτουργήσε, όπως είπε η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών προς τη μήνυ της, που είναι και υπάλληλη της εφορίας αυτή μέσα στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών.
0: Ναι, ναι.
1: Λειτουργήσε το περιδικαίου αίσθημα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, είπε μέσα στην απόφασή της.
0: Okay.
1: Και είναι βεβαίως είναι προς τη μήνυ της που η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών τόλισε το θέμα πολύ
0: λογικά και πολύ τιμία. Υπέρ του πολίτη προφανώς.
1: Μα να κοιτάξτε, εφόσον υπέβαλε 13 Δεκεμβρίου του 24 την αίτησή του, ήταν πρόθεσμος άνθρωπος. Χθες έκλεισε, σήμερα έκανε την αίτηση, ας πούμε. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που εκείνη καθυστέρησαν λόγω αργιών και λόγω δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Τώρα πάμε παρακάτω για κάποια άλλα ζητήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής: είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπορεί ο έφορος να δεσμεύσει, λέει, το 50% των καταθέσεών μου σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Έχει αυτό το δικαίωμα?
1: Κοιτάξτε, και εδώ ήρθε το απομηχανίστε όσο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του λοιπόν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που θυμίζω είναι η προσημείωση της υποθήκης, είναι η κατάθεση περιουσιακών στοιχείων και μεταξωνεπέρνει και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όπως είναι εδώ στην περίπτωσή μας, ας πούμε. Δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν βέβαια και οικονομικός διευθυντής στην περίπτωσή μας, αλλά όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η παράβαση,
0: ναι,
1: δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του. Έλειπε σε άδεια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εφόσον λοιπόν δεν είχε ασκήσει τις υποχρεώσεις του και ήταν είτε προσωρινά, λέω, νόμος, λέει, η απόφαση, είτε διαρκώς, δεν έχει σημασία. Τότε λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον
0: αλλά δεν μπορεί λοιπόν να του μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Δεν πρέπει να το υποβάλει, γιατί διότι απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του. Λέει για τη διοίκηση και διαχείριση, λέει, μέσα αυτή η απόφαση.
0: Okay.
1: Γενικά. Αλλά όμως, αφού δεν έχει ασκήσει τα καθήκοντά του, δεν θα έπρεπε να του κάνει καμία ούτε δέσμευση, ούτε σφράγιση.
0: Κατανοητό.
1: Να του κάνει προσημείωση υποθήκης.
0: Αυτό πάλι το πάει στην αρμόδια. Είναι απόφαση δικαστηρίου αυτή ή είναι κάτι άλλο, κυρία Σεημένη?
1: Αυτό είναι το απόφαση του Συμβουλίου της
0: Επικρατείας. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Το ένα το θέτει ο Δημήτρης. Λέει, μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης από επιχειρήσεις προκαλεί έλεγχο, λέει, από τις φορολογικές αρχές?
1: Ναι, μπορεί να προκαλέσει και έλεγχο. Η εφορία υποψιάζεται στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, άμα δεν επιβληθεί σε τρεις συνεχείς χρήσεις, οπωσδήποτε γίνεται έλεγχος.
0: Α, πρέπει να περάσουν τρεις φορές.
1: Αυτό είναι οπωσδήποτε. Αλλά ναι, στα επόμενα δύο χρόνια, ίσως ένα χρόνο, αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση,
0: ναι,
1: η εφορία το εξετάζει εκείνη τη στιγμή περιστασιακά και αποφασίζει αν θα πρέπει να παρέμβει με τα δικαιώματά της ή όχι.
0: Τώρα, έχω ακόμα ένα ερώτημα. Αν το μπορείτε να το απαντήσετε, λέει ο Γιώργος, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για την νόμιμη μοίρα, τι μπορεί να γράψει ο συμβολογράφος στη διαθήκη για να μην μπορεί, λέει, να προσβληθεί?
1: Κοιτάξτε, η νόμιμη μοίρα άλλαξε με τα νέα μέτρα. Θα τα πούμε αύριο και με τον Δημήτρη.
0: Αυτό είναι τα νέα ζητήματα,
1: ναι,
0: που υπάρχουν.
1: Ναι, θα πούμε αύριο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την νόμιμη μοίρα, μέχρι σήμερα, εάν τυχόν ένας πατέρας είχε δύο γιους, ας πούμε, δύο παιδιά,
0: ναι,
1: και τον ένα του δίνει το ολόκληρο το ακίνητο που είχε σαν κληρονομικό στοιχείο, ας πούμε, και στον άλλο το απέκλεια, διότι ήταν δύστροπο και ήθελε να τον αποκληρώσει,
0: ναι,
1: όταν πέθανε ο πατέρας ή η μητέρα, το ίδιο πράγμα είναι, τότε ο αδικημένος, σε εισαγωγικά, θα μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει από τον αδερφό του το μισό. Το μισό από το σπίτι, το 50% του της αξίας του σπιτιού. Όχι της αξίας, το ίδιο το σπίτι, να συμμετέχει ως συγκύριος, ας πούμε. Με το νέο μέτρο που ελήφθηκε τώρα, με την απόφαση, με τον νόμο 1303 που ψηφίστηκε τελευταία,
0: ναι,
1: θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 26 το εξής. Δεν θα ζητάει να πάρει το μισό σπίτι,
0: αλλά
1: θα του κάνει αγωγή για αστική αποζημίωση, να του ζητάει ένα χρηματικό ποσό. Το σπίτι θα παραμένει στον ένα αδερφό. Γιατί το κάνανε στην Επιτροπή? Διότι από ό,τι είχα ακούσει που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ότι το κάνουν για να αποφύγουν διελκυστίδες σε δικαστικές και τα λοιπά και τα κομμούσμες στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, θα ζητήσεις αποζημίωση να σου δώσει ο αδερφός σου το μερίδιο της νόμιμης μοίρας του δικαίου σου.
0: Α, μέσω χρημάτων δηλαδή, χρηματικής αποζημίωσης.
1: Μέσω χρημάτων, δεν θα παίρνει το ακίνητο, δηλαδή το μισό ακίνητο.
0: Θα παίρνει χρήματα.
1: Μόνο χρήμα. Αυτή είναι η νέα ρύθμιση.
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα και τα δεδομένα, κύριε Σεημένη. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλώς ήρθατε,
0: κύριε Γκόνα. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη Γεγιά Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και την Αλεξάνδρα από το Γαλάτσι. Ρέα μου, καλημέρα. 2 Αυγούστου είναι Κυριακή, να ξέρει. Τελειώνω 9, 10 και μισή θα πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι. Κανόνισε την πορεία σου. Χαιρετισμούς. Τι άλλο, ο Ανδρέας τα έχει πάρει στο κρανίο. Μου λέει το εξής. Σχεδόν καθημερινά δουλεύω, λέει, στο κέντρο με φορτηγάκι από το πρωί και η απορία μου είναι: οι αστυνομικοί που βρίσκονται, λέει, στην Ερμού, στην Πλαστεία, στο Μοναστηράκι, τι κάνουν? Τα ταξί επιτόπου, λέει, μπροστά τους κάνουν αναστροφή. Το πρωί ένας με πατίνει χωρίς κράνος μέσα στη μέση Ερμού με 5 χιλιόμετρα, λέει, να του γκορνάνου και αυτός χαμπάρι. Λίγο πιο πάνω, αρκετά πατίνια μέχρι, λέει, και τρίκη, κλομπή και ανάποδα στην Ερμού. Τους βλέπω, λέει, με κινητό και καφέ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Καλημέρα, Ανδρέα. Τώρα, αυτό που λες για τα ζητήματα με τα πατίνια. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος και αυτό και εφαρμόζεται και πρέπει κράνη και όχι κάτω από κάποια ηλικία κλπ. Πού να δείτε τι γίνεται το βράδυ? Πού να δείτε τι, επαναλαμβάνω, τι γίνεται τη νύχτα? Τη νύχτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, θα μου πεις, Ψαλτή. Πώς θα πάμε. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 έτη. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Εδώ είμαστε και ήρθαμε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά με βάση τα στοιχεία των βάσεων που βγήκαν χθες, τα ποιοτικά στοιχεία όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών. Βλέπω σήμερα στον τύπο 3-4 στοιχεία, τα βάλω πάνω στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό ερευνητή, μαθηματικό. Το ένα είναι 10.000 θέσεις κενές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι από τις 150 θέσεις στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύφθηκαν μόνο 4. Υπάρχουν σχολές που μπήκαν ένας φοιτητής. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια.
0: Άρα,
1: από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Διότι είχαμε 10.000 θέσεις κενές και πολλές θέσεις κενές και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό γίνεται διότι κάποια τμήματα έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 1,2, ο οποίος συντελεστής δίνει πολύ υψηλή ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν την ΕΒΕ, να μένουν εκτός, να περνάνε σε μια σχολή στην επαρχία και να προσπαθούν να έρθουν στην Αθήνα
0: με τα γραφή.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που είπατε νωρίτερα με βάση το γεγονός ότι εδώ και 5 χρόνια τέλος πάντων μπαίνουν σε σχολές ελάχιστοι. Αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές?
1: Οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φοβούνται ότι θα τα κλείσουν. Τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής, για παράδειγμα, θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν κινδυνεύουν. Να σας πω για παράδειγμα, μια και είπατε για το τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, το τμήμα αυτό έχει επιλέξει συντελεστή ελάχιστης βάσης αγωγής 1,2, το υψηλότερο δυνατό, το οποίο δίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής 15,71. Αυτό σημαίνει ένα παιδί που έχει 15,7, 15,70, δεν μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή αυτός ο συντελεστής είναι πολλά χρόνια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι καθηγητές του τμήματος δεν θέλουν να έχουν φοιτητές. Έχουν επιλέξει να μην θέλουν να έχουν φοιτητές. Διότι αλλιώς το 1,2 θα το κατέβαζαν, θα το κάνανε 1, θα το κάνανε 0,9. Θα κάνανε πράγματα τα οποία έκανε και η σχολή Ευελπίδων όταν είχε κενά, την προσπάθειά της να καλύψει τα κενά.
0: Μήπως όμως η αίσθηση, γιατί μου το είπατε νωρίτερα, μετά που έρχονται οι μετεγραφές καλύπτει ένα κενό, γιατί πολλοί θέλουν να μετακινηθούν στο μαθηματικό της Αθήνας, αν μπορούν βεβαίως με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, και σου λέει άμα κατεβάσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα γεμίσουμε και θα έρθουν και άλλοι που αναγκαστικά θα πρέπει να τους πάρουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τις μετεγραφές έρχεται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι 15% των θέσεων των εισακτέων, είναι τα παιδιά που έχουν αδέλφια φοιτητές. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως ήταν παλιά. Και είναι διαχειρίσιμος. Εδώ νομίζω ότι πρόκειται καθαρά για επιλογή να μην έχουν πολλούς φοιτητές.
0: Τώρα, στο γενικό συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε την πορεία των παιδιών? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά?
1: Ναι, οι αναταράξεις, δηλαδή οι μεγάλες αυξομοιώσεις, οφείλονται στο μάθημα της φυσικής, το οποίο εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Διότι φέτος βάλαν πάρα πολύ εύκολα θέματα, έγραψαν όλοι άριστα. Πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ δύσκολα θέματα. Είχαμε ελάχιστους αριστούχους. Η πολύ μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων, καταλαβαίνετε, εκτείναξε τις βάσεις στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Πρόκειται για τις σχολές του δεύτερου πεδίου, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, και τις σχολές του τρίτου πεδίου, επιστήμες υγείας. Από εκεί και πέρα, άλλη έκπληξη ήταν το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γεμίσει με φοιτητές τη Σχολή Ευελπίδων. Διότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν από αυτές οι οποίες εδώ και 5 χρόνια είχαν πάνω από 100-150 κενές θέσεις κάθε χρόνο.
0: Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κενά.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ο στρατός. Έτσι, και ο στρατός χωρίς αξιωματικούς δεν υπάρχει.
0: Άλλοι μόνο μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούνε.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα θα δείτε τη διαφορετική αντιμετώπιση από το τμήμα μαθηματικών που λέγαμε πριν. Κατέβασαν σταδιακά το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής από 1,2 το κάναν 1, μετά το κάναν 0,9 στην προσπάθεια να γεμίσουν
0: φοιτητές.
1: Μπράβο. Δεν πέτυχε αυτό. Ναι. Οπότε έκαναν το άλλο κόλπο, ενέταξαν τη σχολή Ευελπίδων, εκεί που ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, τη βάλανε και στο τρίτο. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλη διαφορά αυτή. Αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτή τη σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω απλά, όταν ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο μπορούσαν να τη δηλώσουν περίπου 13.500 υποψήφοι. Τώρα που μπήκε και στο τρίτο και στο τέταρτο, έφτασαν οι δυνητικοί υποψήφοι στις 53.000.
0: Άρα περισσότεροι που μπορεί να δηλώσουν τη σχολή, άρα με τις πιθανότητες να μπουν. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής, κύριε Στρατηγάκη. Yeah. Αυτοί που μπαίνουν από τα άλλα τμήματα και όχι από αυτά που μπαίνανε μέχρι τώρα, έχουν εκείνα τα εφόδια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, λέω εγώ τώρα, της στρατιωτικής σχολής?
1: Κάνατε διάνα. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων πρέπει να ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία και ψυχολογία ακόμα διδάσκονται μέσα και okay. πολύ σωστά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που εισάγεται από το τρίτο πεδίο δεν ξέρει μαθηματικά. Και ένα παιδί που εισάγεται από το τέταρτο πεδίο δεν ξέρει φυσική και χημεία. Τώρα, πώς αξιωματικός θα κάνει βολές πυροβολικού χωρίς να ξέρει φυσική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό δίλημα. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μπαίνουν πιο αδύνατοι μαθητές που θα ξέραν λίγα μαθηματικά, λίγη φυσική και λίγη χημεία σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στο 8-9, ή δεν μας νοιάζει αυτό, θέλουμε λίγο καλύτερους μαθητές, αλλά που δεν θα ξέρουν μαθηματικά ή δεν θα ξέρουν φυσική και χημεία?
0: Δεν ξέρω διδακτικά
1: ποιο είναι το πιο σωστό.
0: Σας άκουγα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο είναι να ξέρουν λίγο απ' όλα, έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο.
0: Σας άκουγα χθες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις αλλαγές στην παιδεία κλπ. Για τις πανελλαδικές. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη πρόταση για τις πανελλαδικές. Ακούστηκε μάλιστα και από ένα κόμμα ότι η σκέψη του είναι να καταργηθούν υπό προϋποθέσεις οι πανελλαδικές, και όπου υπάρχουν σχολές που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εξετάσεων για να μπαίνουν τα παιδιά, αφού έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες θέσεις. Εσείς τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Αν έχετε προσέξει, η μόδα, η καραμέλα της εποχής μας είναι εθνικό απολυτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε λοιπόν όλοι ως μία ετικέτα. Δηλαδή, κανείς δεν μας λέει πώς θα είναι αυτό το εθνικό απολυτήριο. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και πριν 30 χρόνια ακριβώς για εθνικό απολυτήριο μιλούσε, και φέτος μίλησε πάλι για εθνικό απολυτήριο, χωρίς να μας εξηγήσει τι θα είναι αυτό, ούτε πριν 30 χρόνια ούτε τώρα. Γενικότητες. Όλοι όσοι μιλάνε για το εθνικό απολυτήριο αναφέρονται σε γενικότητες. Η κυβέρνηση, φανταστείτε, το Δεκέμβριο θα μας ανακοίνωνε το σχέδιό της. Δεν μας το ανακοίνωσε γιατί δεν υπήρχε σχέδιο. Αντιθέτως, έφτιαξε μια επιτροπή η οποία
0: κουβεντιάζει τώρα.
1: Θα εξεργαστεί ένα σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις γενικότητες προκύπτει και αυτό το θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές, αλλά στις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση θα έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή θα έχουμε πανελλαδικές. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι σχολές χαμηλή ζήτηση είναι αυτές που είναι στα ζήτητα, που δεν ενδιαφέρεται κανείς και δεν έχει καμία σημασία πώς θα μπαίνουν εκεί οι μαθητές. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπαίνουν με 7.000 μόρια και με 8.000 μόρια σε αυτές τις σχολές και μένουν και νέες θέσεις. Το ερώτημα προς όλους είναι ένα. Στην ιατρική Αθήνας υπάρχουν 140 θέσεις από το Γενικό Λύκειο. Περίπου 2.500 φοιτητές δηλώνουν τη σχολή ως πρώτη του επιλογή. Πώς θα τους επιλέγετε? Απαντήστε μας αυτό. Όσο δεν μας απαντάνε σε αυτό.
0: Μα λένε.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Κύριε Στρατηγάκη, λένε ότι θα υπάρχει βαθμολογία του Λυκείου, θα αυτό εσωτερικά μαθήματα.
1: Η βαθμολογία του Λυκείου δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους 140 τους 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα ισοβαθμούν. Δεύτερον, η βαθμολογία του Λυκείου έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί την βαθμολογία του Λυκείου. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η βαθμολογία θα είναι έντιμη. Γιατί? Διότι ένας καθηγητής έχει ένα ανιψάκι, γιατί ένας άλλος καθηγητής κάνει μάθημα
0: το απόγευμα σε ένα μαθητή, αλλά θα του κάνει καλύτερο μάθημα.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα εκβιάζουν οι γονείς. Βάλε μου 20, αλλιώς το παίρνω το παιδί να φύγω. Αυτό είναι η μία παράμετρος του προβλήματος. Και η άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι κανείς γονιός δεν ανέχεται πια το παιδί του να έχει 13. Μπαίνει μέσα και κάνει λαμπόγια.
0: Άρα λοιπόν, τι λέτε εσείς, πανελλαδικές, αλλά με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη.
1: Ακριβώς, με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη, διότι αυτό είναι το αίτημα της εποχής μας. Η εποχή μας θέλει ανθρώπους με πιο πλατιές γνώσεις και όχι τόσο μεγάλο βάθος. Αυτό το 4 μαθήματα να διδάσκονται, 4 να εξετάζονται, τη δεκαετία του 80 ως μοντέλο ήταν μια χαρά. Τώρα πια είναι ανεπαρκές στη σύγχρονη εποχή. Γιατί πρέπει και ο ψυχολόγος να ξέρει μαθηματικά για να κάνει μια στατιστική ανάλυση της έρευνας που θα κάνει. Γιατί πρέπει όλοι, μα όλοι, να γνωρίζουν πληροφορική και οικονομικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο τα παιδιά του τέταρτου πεδίου.
0: Άρα έτσι θα...
1: Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή χωρίς πληροφορική.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Από το βοτανικό κήπο στο Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά, αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της Λιφάδας, λόγω τροχαίου νωρίτερα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

0: και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν καταιγίδες και βροχές σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λόγω μάχης, αν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 2 διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενεί.

0: συνηγοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι, φαντάζομαι, έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους, οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και για σας που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γεροί δυνατοί όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Αναφέρθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν όψη και τις αδείες μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Μου γράφει η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει στις παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός Ιουλίου. Μου λέει: σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλείστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Είμαι κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε η κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιοί οίκοι ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαθα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσόψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο, να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου, Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο που θα μας γάλει στην Πειραιός, εκεί πίσω από στον Κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά, πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουζούρα του κάθε πικραμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουτζούρα, με τη μουτζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής, είναι ενός καλλιτέχνου προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες. Συμφωνώ κυρία Μποτόνη με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Καλλιτέχνης τον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, τον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο. I-N-O. Ναι. Τι να σας πω, μπράβο του. Είναι πολύ, πολύ έργο, πραγματικά πάρα πολύ έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι. Στα Χαυτία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα, χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την κρύωμα, είναι σκαλωσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου. Λάθος το είπα, τελείωσε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάποτε ήταν ο Κατράντζος και που πυρπολήθηκε το 1981, αν το θυμάμαι, το 80 ποτέ ήταν.
Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα τον ακάλυπτο που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκα προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. 5 το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος, ότι δεν αρκεί μόνο το Πασόκ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι. Όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Πέτρος ακολουθεί. Την επομένη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να τα αυτοσάραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφορείο-λωρίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί ασφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας, να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης, αγαπητέ Αντώνη Ανδριά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα, ευχαριστώ, καλή σου μέρα.

0: Δεν ξέρω αν. Δεν παλτομετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας μάλλον. Τη ροπή μας. Τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του πόθεν έσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος, δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση πόθεν έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί. Φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν όλους αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα από θησάβρισαν εν πάση περιπτώσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα μου πούνε και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το φινάλι, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβε υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησης του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη Συνεπώς ο κύριος Παλιός, το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει, τελικό σε σένα και στην ευθυκρισία σου αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές νοημίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της, το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων? Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του? Πώς να μηνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη? Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονται ανεπαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αδικημένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά όταν η μηνυθήσα ερημοδικάζεται επειδή οι σε βάρος της μηνύσης έχουν σταλεί σκοπίμως σε ψευδείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις. Τι κάνεις σε τέτοια περίπτωση? Μήνυση βέβαια, αφού προηγουμένως ζητήσεις ακύρωση της δίκης και επανάληψή της. Η παθούσα υποχρεώνεται να συμμετέχει στον ίδιο φαύλο κύκλο με δικαστικό μανδύα προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή. Όμως ύστερα από τόσα χρόνια αγώνα άγωνου στέρεψαν τα χρήματα και οι αντοχές. Η ζωή της εξετράπει οριστικά. Ο αντίδεκος το απολαμβάνει. Λίγο θέλει για να κερδίσει το στοίχημά του εις βάρος της. Προς τι το μένος του, θα αναρωτηθεί κανείς. Η γυναίκα μπορεί να μην είναι ένοχη για όσα της καταμαρτυρούνται, ωστόσο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια απάλλαξε τον διώκτη της από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού, ενέδωσε στους όρκους του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος μπορεί να σε αφανίσει χρησιμοποιώντας νομότυπα τις αρχές, αρκεί να είναι οικονομικά εύρωστος. Η αιμονή της προσωπικής εκδίκησης υπερτερεί, καθώς
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πάνω ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Σήμερα λίγη προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Γιαννίδη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα για την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη λοιπόν είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στην παραλιακή τώρα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίων νωρίτερα και από Μοσχάτο μέχρι Αλιπέδου. Στην κάθοδο επίσης της Μεσογείων κατά μήκος Χολαργού και στην κάθοδο της Ερδιτού. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του δαχτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα για των επόμενων εβδομάδων με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
9: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια, εκεί στην ηλικία των 4 χρόνων. Δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν. Δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή και σε μεγαλύτερα εννοείται δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική. Είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου, λοιπόν, ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου, από την επόμενη εβδομάδα, πρώτη του μηνός, που είναι η μέρα Σάββατο. Και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε και θα περιμένω την κριτική σας. Εκεί που θα είμαι θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή, πιο αυθημερών, αυτοστιγμή, μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
10: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω, επιστρέψω πρώτο Θεό, 24 του μηνός, θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε μύθοι, ελληνική μύθη και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς στην περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρησε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του ελληνικού πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο οι ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
2: Πολύ
13: καλημέρα, Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
2: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος. Μπράβο σου, πάρα πολύ. Τριπλή σύνδεση πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα εγγένεια του δρόμου. Μεγάλε.
13: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σου έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του Ε65, των αυτών περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
2: Πολύ ξεχασμένη, πολύ ξεχασμένη.
13: Φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία, από τον κινητόδρομο στο Λίδι. Έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξής ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάσιμη, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Δηλαδή οδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραίλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
2: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον ομό Γρεβενών.
13: Μου είπαν κάτι για πρίκα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν τέτοια ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει και ως ύλη. Πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι. Καμία. Η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
13: Η άρια του δρόμου, η Βιργινία Δημαρίση Κατερίνα Νικολάου, κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
12: Κάναμε ένα επεισόδιο.
2: Ορίστε, Βιργινία.
12: Ένα ειδικό επεισόδιο για την R3.
2: Ναι.
12: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του. Διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια. Περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό, πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος, να σημειώσουμε,
2: που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
12: Σωστό και αυτό. Αλλά
2: ναι.
12: Να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
13: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ευρωπαϊκές ξένες τράπεζες, οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση γιατί δεν πιστευόταν τότε. Ελλάδα,
2: και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού, και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορα. Τις ανοησίες τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
13: Ναι, να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχει.
2: Στην κυβέρνηση
13: διότι...
2: Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουβλιά και ναι. Καραμαλή, έτσι, να μην το αδικούμε.
13: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν. Ναι. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι τα πιο, λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
2: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το. Να πηγαίνει.
13: Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεμπών. Την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο, γλίτωσα για 10 ευρώ από τα διχώστια. Δηλαδή αυτή η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά τα έργα έχουν κόστος για να.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
13: Δεν γίνονται αυτά.
2: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ότι μπορώ να αρπάξω. Συγγνώμη.
13: Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη.
12: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
2: Γιατί λε σχεδόν, και όχι κανονική, απλώ δεν νιώσαμε τι συνέπειε τη χρεοκοπία την οποία υπέστημε. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
13: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο δεν θέλει να το δεχθεί όπω σέβομαι. Δηλαδή, οκ, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω όμω κάτι άλλο. Ο άλλο νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
2: Φτάνει. Μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτε. Ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από τον νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ όπου μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
13: Για το χιονοδρομικό.
2: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό. Να το βάλουμε παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα τι πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
14: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά, σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν και ο χειμερινός τουρισμός. Είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
2: Αυτό μόνο να σκέφτονται ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου ότι.
13: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα χτυπή, ένα υπέροχο τοπίο. Εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουν στη Βουλγαρία στα χιονοδρομικά σκι. Στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν, Αλλά εμείς
2: πρωτού στραφούν είναι... στη Βουλγαρία. Πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
13: Ναι, μα καλά κάνουν.
2: Καλά κάνουν. Σωστά, άνθρωποι. Σωστά.
13: Βεβαίως.
2: Ναι.
13: Αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι ψωμπολιό πολιτικό για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάθε στιγμή. Πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα, πλέον είναι γέρνη πλάστιγα προς την άνοιξη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδάντως.
2: Ναι, βέβαια, όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Εγώ ναι. Το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Ναι.
12: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
2: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει τελευταία, δεν το ξέρω.
12: Γιατί
2: δεν ξέρω.
12: Φαντάζομαι
2: δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι
12: φαντάζομαι
2: λέει.
12: Ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ναι. Όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο ο πολίτης στην τσέπη ναι. του. Γιατί ναι. με το θα. Δεν.
2: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό. Με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γεώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει με άλλη αντίληψη, βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θέλησουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστά.
13: Ναι.
2: Ορίστε, Δημήτρη, συγγνώμη.
13: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό που προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συνυφασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Εκείνο το 1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά, περίπου. Να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό το πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάει για τον Τσίπρα. Τσίπρα θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
12: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο
13: δεν
12: καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
13: Ναι, για την Καριστιανού λες.
12: Ναι.
13: Εντάξει, Καριστιανού από την αρχή θα ήταν τεξικό η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
12: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα
2: πράγματα. Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σας χαίρομαι που σας ακούω. Όχι, το λέω με χαρά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
13: Κλείσε και άκου. Κλείσε και άκου στάτους.
2: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
12: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρίσει.
2: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
13: Εγώ φεύγω τώρα. Η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
12: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένας φεύγει, άλλος μένει.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού, Δημήτρη.
12: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ναι. Και να υποδεχτούμε την Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να περάσετε καλά. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα.
2: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Κιλ. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής, εγκληματολογίας, αγγλικής, φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη από τον προσεχή Οκτώβριο. kilgreece.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
16: 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηδησίας 87, Κόμβο Ζαμαρούσι. Zikr. Time for change.
17: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
20: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
21: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
19: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
20: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
21: Φοβάμαι.
20: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
19: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
20: Μπράβο.
22: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
23: Συνεργασία.
22: Μυστήριο. Δράση.
23: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
22: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
23: Συνεργάσου με την παρέα σου.
22: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
23: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
22: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
24: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
25: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
24: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
26: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
27: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
28: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
27: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
28: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
26: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
29: Για το σπίτι του μέλλοντος.
30: Για τον αγρότη του σήμερα.
29: Για τον εργολάβο του τώρα.
30: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
29: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
30: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
29: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
30: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
29: Τεχνομότορς. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
30: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, ειδηδώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς.

0: Από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης, να λιώνεις το στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

καλημεριστούμε, για να καλημεριστούμε μια μέρα που είναι Παρασκευή, σημερινή δηλαδή, για να σας πούμε καλημέρες βροχερές, διότι με έχει πάρει χαρά από τα ποδάρια που λένε. Και ερχόμενη στο στούντιο καθυστερημένη, γιατί ο ύπνος ήταν βαρύς. Και επειδή άρχισε έτσι να αλλάζει ο καιρός, λέω δεν το ρίχνω στον ύπνο 4, 5, 7, 8, 9, 10 ώρες ακόμη. Αλλά λέω Κατσούλης είναι αυτός, τον αφήσω μοναχότερα να βγάλει την εκπομπή, ας το μαζέψω να πας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε. Βέβαια το θέμα είναι, κατέβηκε η θερμοκρασία μεν, απ' την άλλη μεριά ελπίζω τα καιρικά φαινόμενα να μην είναι σε τέτοιο επίπεδο που θα δημιουργήσουν τεράστια θέματα. Γιατί η μεγάλη ζέστη και ο καύσωνας που είχε τις προηγούμενες μέρες φέρνει σήμερα, από ό,τι λέει και η Έμι και βλέπουμε και οι ίδιοι, η κακοκαιρία. Και 10 βαθμούς περίπου κάτω. Καλή είναι η βαθμή που κατέβηκαν, αλλά το ζητούμενο είναι να μην έχουμε τίποτε καταιγίδες, κεραυνούς λέει, θα, κεραυνοί θα πέσουν, και να μην έχουμε και κανένα χαλάζι και έχουμε άλλα τραβήγματα. Καλημέρα σας, κύριε Κατσούλη μας. Καλημέρα σας, λέγει ο κύριος Κατσούλης από εδώ, αλλά δεν τον βλέπω πολύ ζωηρό σήμερα τον κύριο Κατσούλη. Δεν πήρες χαμπάρι τι έγινε χτες, ας πούμε, στην πρώτη συγκέντρωση της Ελλάς εδώ, του Ελλάς. Α, το πήρες δηλαδή χαμπάρι. Α, μπράβο. Δηλαδή είσαι σκεπτικός με τα όσα συνέβησαν χτες. Α, πες τα μου, γιατί μου βγάζεις μια εικόνα σήμερα έτσι κάπως βαριά και δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά. Από αυτό είναι δηλαδή, να μην ανησυχήσω ότι είναι κάτι άλλο, μόνο από αυτό. Πες το ρε παιδάκι μου να μην ανησυχώ κι εγώ. Καλημερούδια σας λοιπόν. Η μέρα η σημερινή είναι, έχει περάσει στην ιστορία για πολλά πράγματα. Ένα εξ αυτών είναι και ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα 24 Ιουλίου λέει, και μπήκε ξανά στις ράγες, έπεσε το, πώς το λένε, το χουντικό καθεστώς, αν έπεσε ποτέ, εκείνη την περίοδο 1974, που σαν σήμερα χιλιάδες λαού υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το ξημέρωμα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που έφτασε από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται ο Πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Και τότε είναι που είχε βγει ο συγχωρεμένος, ο πρώην τέος βασιλιάς, όχι πρέον, τέος βασιλιάς της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος, μετέπειτα σε συνεντεύξεις που παραχώρησε και είπε: με δούλεψε ο Καραμανλής, με κορόιδεψε ο Καραμανλής, λέει. Μου είχε πει: θα γυρίζαμε μαζί και ότι θα είχαμε βασιλευωμένη δημοκρατία. Έλα όμως που γύρισε πίσω ο Καραμανλής χωρίς το βασιλέα. Αχ, έχουμε δηλαδή μόνο τον βασιλέα των ουρανών πλέον και τους απογόνους αυτού που λέγονται Ντεγκρές, όχι του βασιλέα των ουρανών, του τέος. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική και η σημερινή, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Καλημέρα σας λοιπόν από το Δυτικά FM, Δήμητρα Λαουπόδη στον αέρα και Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου, και 92,8 μας ακούτε και φυσικά ακούτε Today News, τα νέα της ημέρας. Και τα νέα της ημέρας είναι πολλά και θα τα σχολιάσουμε με τον ανάλογο τρόπο. Εσείς φυσικά που μπορείτε να κάνετε το ίδιο, να σχολιάσετε και εσείς, μπορείτε να καλέσετε 2641-039-410-39-411. Πολύ κόσμο συνάντησα χτες και τα είπαμε με πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από αρκετά χρόνια με κάποιους συναντηθήκαμε και κουβεντιάσαμε και μιλήσαμε. Αθηναγόρας, ο Αθηναγόρας γιορτάζει σήμερα, και η Χριστίνα είναι μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, παρακαλώ, και Αθηναγόρα του ομολογητή. Να σε πω και σαν Αθηναγόρα, δεν μ' αρέσει για Αθηναγόρα, δεν σε κόβω για Αθηναγόρα σήμερα. Σε κόβω όμως για Άγιο Ντέκλαν. Αυτά είναι. Θα σε κάνω τώρα έναν Άγγλο, του δεύτερο δημοφιλή Άγγλο, δημοφιλέστερο Άγγλο, λέει στην. Άγγλο είπα, Ιρλανδό, να με σχορνάτε, γιατί Ιρλανδοί και Άγγλοι έχουν ένα θέμα μεταξύ τους. Μετά τον Άγιο Πατρίκιο, κατάλαβες, είναι ο Άγιος Ντέκλαν, το ξέρεις εσύ αυτό. Άρα είναι Ντεκλάνιους, πώς το λένε, Γάκιους Κατσούλιους, και σταμάτα να κάνεις από εκεί πέρα Ντεκλάνιε τα δικά σου, έτσι, άιντε. Γιατί έχουμε θέματα, είπαμε. Μην ξεχνάτε εσείς ότι σήμερα θα κουβεντιάσουμε, θα πούμε πράγματα εδώ, γιατί τι συνέβη χτες στην πρώτη συγκέντρωση που εκδήλωσε, να το πω έτσι καλύτερα, που έκανε η ομάδα του Αλέξη Τσίπρα εδώ με την Ελλάς, και μαζεύτηκε και κάμποσος κόσμος από το Αγρίνιο και γενικότερα από την Ετωλοακαρνανία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, όπου εκεί
Μπήκαν διάφορα θέματα στο τραπέζι. Τώρα μιλάμε, ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης. Μίλησε αρκετός κόσμος. Υπόθηκαν κάποια πράγματα. Προσπαθούν δηλαδή με έναν τρόπο να στήσουν την κέντρο-αριστερή παράταξη ως αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό που έκανε εντύπωση και σχολιάστηκε πολύ αρνητικά από ορισμένους είναι ένα στέλεχος Πασόκ παλιά, ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα. Σήμερα είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί έτσι να επηρεάσει τα δεδομένα του στο κομμάτι πια του Ελλάς, εκεί της Ελλάς, πώς να το πω αλλιώς, και καταλαβαίνετε ότι άφησε άσχημες εντυπώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος που χρημάτισε και σε θέσεις ευθύνης κομματικές, ο οποίος με κάποιο έτσι προβοκατόρικο τρόπο προσπάθησε να βάλει και τρικλοποδιά στην εκδήλωση. Απ' την άλλη μεριά ενεφανίστη Μίλτος Ζαμπάρας έτσι με πλατιά χαμόγελα, διότι αναρωτήθηκαν κάποιοι τι θέλει ο Ζαμπάρας εδώ την ώρα που δεν είναι μέρος του Ελλάς και ήρθε. Μα οι συμφωνίες είναι δεδομένες για να σκάσει μύτη και ο Ζαμπάρας εχθές εκεί. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση, διότι ο κύριος Τσίπρας, ας σας πω τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας που λέω από τη δική του τη μεριά, περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, ακόμη και δεν παρετήθηκε, δεν παρέδωσε την έδρα της, την κυρία Γεροβασίλη, που του συνδέουν ίσως πέρα από τους φιλικούς δεσμούς και τους συντροφικούς, μπορεί να του συνδέουν και οικογενειακοί δεσμοί από το ίδιο κομμάτι, είναι από την Άρτα. Βλέποντάς τα και αυτά, ο κύριος Ζαμπάρας σου λέει: α, χωράω κι εγώ εδώ να πάω. Άλλωστε, σύντροφοι είμαστε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην αριστερά οι σύντροφοι μαζεύονται και τα λένε. Θα μάθουμε τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε έτσι και στο περιθώριο αυτής της χθεσινής εκδήλωσης. Μίλησε κάποιος κόσμος, πήραμε μια πρώτη γεύση για το τι να περιμένουμε. Δεν βλέπω πολύ μεγάλη ανανέωση όσον αφορά το συγκεκριμένο το κομμάτι, αλλά επειδή είναι κάπως νωρίς, ας περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Απ' την άλλη μεριά βλέπω στο Πασόκ τους συντρόφους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να έχουν ο καθένας το δικό του μπαϊράκι μέσα στο Πασόκ, να προσπαθούν να κάνουν δίδυμα και ο ένας βάλει κατά το έτερο υποψηφίου του, και είναι ένα ψυχροπολεμικό κλίμα αυτό που επικρατεί όσον αφορά τώρα το κεντροαριστερό κομμάτι. Έρχεται και από κοντά και η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κίνημα τέλος πάντων της κυρίας Καριστιανού, που προσπαθεί να βρει και μέλη εδώ στην Ετωλό Ακαρνανία, και υπάρχει γενικότερα μια κίνηση και προς αυτή την πλευρά. Τώρα εδώ κάποιοι μιλούν για ένα κίνημα που χωράει, χώρεσε ή θα χωρέσει πάρα πολύ κόσμο από τα μήκη και τα πλάτη του πολιτικού φάσματος, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι, πώς θα καταφέρουν να τα βρουν μεταξύ τους αυτά και άλλα πολλά, και καθημερινότητα και θέματα θα αναφέρουμε σήμερα στην εκπομπή, οπότε θα μείνετε εδώ συντονισμένοι έτσι να πούμε μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο και να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά εάν πληκτρολογήσετε www.dtkfm.gr. Καλημερίζουμε τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που έχει την έδρα της στο καινούργιο και που οι αδελφοί Αγγελή είναι εκεί και σας περιμένουν, γιατί το μότο της εταιρείας είναι «Χτίζουμε σήμερα με αντοχή για μια ολόκληρη ζωή». Και φυσικά θα απευθυνθείτε σε επαγγελματίες για να πάρετε ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Έτσι. Τεχνογνωσία, επαγγελματισμός. Αναλαμβάνουν λοιπόν κάθε έργο με στόχο, αν μη τι άλλο, την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίησή σας. Νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες, αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Και στο καινούργιο, είπαμε, βρίσκεται τους αδελφούς Αγγελή και καλείτε για οποιαδήποτε πληροφορία 6944 527 623.

σήμερα μας να στείλουμε και στο κταίο ελεγκτέων, στον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που κρατά και το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και μάλιστα είναι στο τρίτο χιλιόμετρο. Και το κταίο προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Μένει μόνο εσείς να κλείσετε ένα ωραιότατο ραντεβουδάκι για να περάσετε με την ησυχία σας φυσικά τα οχήματά σας από τεχνικό έλεγχο, καλώντας 2641 0 39.000 να πάτε επιτόπου στην υποδοχή.

αυτά που λέτε, ζήσαμε ομορφιές χτες το βραδάκι. Βέβαια η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε γύρω στις 8:30. Μιλάμε πάντα για την εκδήλωση που αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τα στελέχη που βρέθηκαν εδώ και που είπαν, άκουσαν μάλλον σε πρώτη φάση τους ανθρώπους που πήραν το λόγο και αναφέρθηκαν στα ζητήματα της καθημερινότητας. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν και η Εύη Βέρη, η οδοντίατρος που πέρασε τα πάνδυνα όσον αφορά την υγεία του Μάριου, του ίδιου της, του παιδιού, μη βρίσκοντας, όπως και η ίδια λέει, ανταπόκριση από το ελληνικό σύστημα υγείας, το εθνικό ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν συζητήθηκαν και υπόθηκαν και άλλα ζητήματα πολιτικά, καθημερινότητας, οικονομικά. Αγροτική οικονομία έπεσε στο τραπέζι, γιατί έχει να κάνει και με τον κύριο Μόσκο που επισκέφθηκε τέλος πάντων εδώ τη δική μας την περιοχή και έβαλε τα θέματα στο τραπέζι. Μας μίλησε και χτες εδώ στην εκπομπή ο κύριος Μόσχος και φυσικά και η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία έλκει την καταγωγή της και από την περιοχή της Μακρινίας, επίσης έβαλαν στο τραπέζι θέματα. Αλγινή εντύπωση, λέω, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα που μου έρχονται, έκανε η φασαρία και η προβοκατόρικη συμπεριφορά μέλους πάλι ποτέ του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ, και μια προσπάθεια σήμερα που κάνει ο ίδιος και οι σύντροφοί του να χωθούν με έναν τρόπο μέσα στην Ελλάς και να δημιουργήσουν τα δικά τους θέματα για να παγιώσουν τη θέση τους. Αν σκεφτεί κανείς τις συμπεριφορές ορισμένων ανθρώπων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το κομμάτι το που έχουν στο κεφάλι τους, ας πούμε, ότι ελέγχουμε το κόμμα για το δικό μας άνθρωπο, να τους πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις κουβέντες που έγιναν σε τραπέζι που ακολούθησε με όλα αυτά τα στελέχη της Ελλάδας και ήμουν εκεί, ήταν πάρα πολύ αρνητική στο κομμάτι που τον αφορούσε το συγκεκριμένο άνθρωπο, και βέβαια θεωρούν ότι η συμπεριφορά του είναι προβοκατόρικη για τον απλούστατο λόγο ότι έχει δικό του υποψήφιο που θέλει να τον δει να μπαίνει μέσα στην Ελλάς και να παλεύει και αυτός για την ψήφο του λαού. Αλλά θεωρούν ότι αν ελέγχουν, ας πούμε, κάποια κομμάτια, όπως για παράδειγμα αυτό που λέμε νομαρχιακή, κάτι μπορεί να πετύχουν. Αυτές δεν είναι συμπεριφορές, αυτά δεν είναι δεδομένα. Όταν δεν υπάρχει ευγένεια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να ξέρετε ότι ο κόσμος χαρακτηρίζει πια πολύ πολύ αρνητικά αυτές τις συμπεριφορές. Καλημερούδια στην Κική, την Κωνσταντινίδη. Να φτιάξουμε το λαιμουδάκι μας και εκεί μας, για να πούμε και στην Κάθριν, στην Κατερινούλα εκεί, την εγγονούλα της, την καλημέρα μας από το Αγρίνιο και ψηλά στην Αθήνα, όπως λέει, και ψηλά στον Ημιτό. Τα περιμένουμε τα κορίτσια μας εδώ στο Αγρίνιο, να τα πούμε και από κοντά και να τα δούμε και να τα ευχαριστηθούμε. Εσείς επικοινωνήστε εδώ, μπείτε μέσα στο Facebook τώρα που είμαστε και μας παρακολουθείτε αρκετή ώρα, για να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα στον Πέτρο Ανδρέου, καλημέρα Δήμητρα, λέει και αυτός, και εμείς ανταποδίδουμε, στέλνουμε τις καλημέρες. Ο Γιώργος ο Κατσούλης εδώ σας περιμένει να του πείτε και αυτουνού ξεχωριστές καλημέρες, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Και ελάτε να δούμε τώρα τι γράφει η συνείδηση, γιατί χθες βγήκαν και τα αποτελέσματα και ξέρουν τα παιδιά πια που πέρασαν στις σχολές που θα φοιτήσουν. Βλέπουμε λοιπόν τη συνείδηση. Καλημέρα και στους συναδέλφους μας. Δικαίωση και χαμόγελα για τους αριστούχους από το Αγρίνιο. Οι χρυσές επιτυχίες στα ΑΕΗ, πρωτιές, υψηλές επιδόσεις και φυσικά εισαγωγή στις σχολές που στόχευαν. Παραμένει ζήτημα ο αριθμός των κενών θέσεων, το επόμενο θέμα, στα ίδια η γεωπονική. Η αδύναμη κρίκη, το τμήμα εφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα γεωπονίας στο Μεσολόγγι. Ενεργειακή κοινότητα Αγρινίου σε καλό δρόμο και πολύ σύντομα οι αποφάσεις. Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός για το φωτοβολταϊκό των 18 ΜΒ με το δικό του υποσταθμό. Στη Δυτική Ελλάδα, εθνικός διάλογος για τη νέα ΚΑΠ, το επόμενο θέμα. Ένα ακόμη ΚΠΑ Μεσολογγίου Ερήμην μας αφαίρεσαν τους χώρους διδασκαλίας. Δυτική Ελλάδα, 2,37 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Και στα Ευσυνείδητα, ο Χατζηδάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις για τον Αχελό. Να το ένα σοβαρό θέμα που μας αφορά. Καλημέρα στον Παντελή τον Καρατσόλη. Καρατσόλη, άι στο καλό σήμερα, όλο λάθος το κάνω. Και στον Νίκο το μαγκάκι, τον Νικολάκι μας εδώ, το μαγκάκι μας να πούμε. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, εχθές μας είπε ότι δεν πάνε να χτυπιέστε εσείς οι τολοκαρνάνες. Εμείς τα έχουμε κανονίσει τέλος πάντων να γίνει μερική εκτροπή του Αχελώου. Και εδώ
όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πάρει και την ανάλογη απάντηση ο κύριος Χατζηδάκης, διότι δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι να είναι. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μπει στη διαδικασία να κάνει πράξη μερικώς, όπως λέει η ίδια, το έργο της εκτροπής του Αχελλώου. Τι είπε όμως ο κύριος Χατζηδάκης? Δεν ξέχασε, λέει, ότι υπάρχει και το ΣΤΕ. Να σας μεταφέρω ακριβώς το σχόλιο του συντάκτη στην εφημερίδα Συνείδηση. Προχωρά ο σχεδιασμός για την Αμερική εκτροπή του Αχελλώου. Ανακοίνωσε από τη Λάρισα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προαναγγέλλοντας σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Προσερχόμενος σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Σε δηλώσεις του έκανε αναφορά στα έργα διαχείρισης των υδράτων στη Θεσσαλία, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον ΟΔΙΘ και τη ΔΕΗ. Όπως τόνισε, στόχος είναι να προχωρήσει η μερική εκτροπή του Αχελλώου σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας. Χαρακτήρισε το έργο ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για τον αγροτικό κόσμο, επισημένοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, συνεχίζει ο συντάκτης της Συνείδησης, έχει ενδιαφέρον, επειδή η προαναγγελία αποφάσεων για τον Αχελλώο μοιάζει να έχει και προεκλογικό χαρακτήρα, ότι ο κύριος Χατζηδάκης έβαλε και την παράμετρο της απόφασης του ΣΤΕ. Και τι είπε? Μας ενδιαφέρει το έργο αυτό, με βάση βέβαια και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προχωρήσει. Και το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρόσφατες κυβερνητικές αναφορές και διαστόματος Πρωθυπουργού έλεγαν ότι η κυβέρνηση έχει προκρίνει τη μερική εκτροπή του Αχελλώου, γιατί χωρίς να γίνεται αναφορά στην που υπάρχει στο ΣΤΕ. Ο Χατζηδάκης όμως δεν ξεχνά ότι υπάρχει και το ΣΤΕ. Και εμείς εδώ δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ΣΤΕ, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι εδώ της Ετωλώα Καρνανίας που υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να γίνει εκτροπή του Αχελλώου και τρέχουν αρκετά χρόνια. Θα πράξουν το ίδιο κάποιοι και το επόμενο διάστημα? Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ορισμένοι θα είναι μέσα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θα βάλουν λοιπόν το πολιτικό συμφέρον το δικό τους και να μην τα σπάσουν με το Μητσοτάκι μπροστά από αυτό που λέμε εκτροπή του Αχελλώου και τον κόσμο που σε καμία περίπτωση δεν τη θέλει? Να, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πάμε λοιπόν σε διαφημισούλες σιγά σιγά και επιστρέφουμε για να πούμε και άλλα περισσότερα και για αυτό το θέμα.

0: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
13: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
14: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
13: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Επειδή η μέρα σήμερα 24η του Ιούλη είναι πολύ σημαντική για την ελληνική δημοκρατία, σας κάνουμε μια αναφορά ιστορική στο τι έγινε σαν σήμερα. Στις 23 όμως Ιουλίου, την προηγούμενη μέρα του 1974, η επτάχρονη δικτατορία της 21ης Απριλίου υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κατέρευσε. Οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία θέλοντας και εμείς τους πολιτικούς και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Από εκείνη τη στιγμή, από τη μέρα αυτή, αρχίζει η εποχή της μεταπολίτευσης, η λαμπρότερη ίσως περίοδος της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, αν μπορούμε να το θέσουμε σε αυτό το επίπεδο. Η γενική επιστράτευση που κηρύχθηκε στις 21 Ιουλίου, μια μέρα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν χαόδης και ανοργάνωτη και κατέδειξε βέβαια την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός μετά από 7 χρόνια δικτατορίας. Η κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου, που ήταν υποχείριο του αόρατο δικτάτορα Δημητρίου Ιωαννίδη, ήταν ανίκανη να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Έτσι, η προσφυγή στους πολιτικούς ήταν μονόδρομος για την στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Το πρωί από τις 23 Ιουλίου, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Γρηγόρη Μπονάνος, και η αρχηγή του στρατού αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Αραπάκης και αεροπορίας αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου, σε σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη, διατύπωσαν την άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στους πολιτικούς. Στη συνέχεια, ο Αγγιζίκης κάλεσε τον Ιωαννίδη και τον ακοίνωσε την απόφαση της ηγεσίας του στρατεύματος, και αυτός φυσικά δεν αντέδρασε. Στις 2 το μεσημέρι, κλήθηκαν σε σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες της προδικτατορικής περίοδου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Παναγιώτης Κανελόπουλος της ΕΡΕ, Γεώργιος Μαύρος της Ένωσης Κέντρου και οι Ευάγγελος Αβέροφ, Σπύρος Μαρκεζίνης, Γεώργιος Αθανάσης Άδης Νόβας, Στέφανος Στεφανόπουλος, Πέτρος Γαρουφαλιάς, Ξενοφών Ζολώτας. Και η δικτατορία της 21ης Απριλίου είχε ήδη καταρρεύσει. Στη σύσκεψη, τι αποφασίστηκε? Να σχηματιστεί η πολιτική κυβέρνηση από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος έλαβε προθεσμία μέχρι τις 8 το βράδυ να ανακοινώσει τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο μεταξύ, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που πρόκρινε τη λύση Καραμαλή, ήρθε σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό, που ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963, και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Έτσι, στις 18.30 το απόγευμα, ο Αβέροφ, με υποδείξη του Γκυζίκη, τηλεφώνησε στον Κανελόπουλο και τον ανακοίνωσε την άρση της εντολής που του είχε ανατεθεί. Στις 8 το βράδυ επαναλήφθηκε η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς και επικυρώθηκε η απόφαση για την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας από την πλευρά του τότε, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, διέθεσε πάρα αυτά το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμανλή, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί, στις 24 Ιουλίου, και έγινε δεκτός από ένα τεράστιο πλήθος πολιτών που τον χαιρετούσε κυριολεκτικά ως ελευθερωτή. Λίγες ώρες μετά, στις 4 το πρωί, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του στρατηγού Φέδων Αγγιζίκη, και το μεσημέρι της ίδιας μέρας ορκίστηκε το πρώτο κλιμάκιο της κυβέρνησής του, αποτελούμενο από πολιτικά πρόσωπα της δεξιάς και του κέντρου, και ο Καραμανλής δίσταζε να συμπεριλάβει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που στην κυβέρνηση αυτή, μάλλον πολιτικούς της αριστεράς, για να μην προκαλέσει τους σκληροπυρηνικούς κουντικούς που κατέχουν ακόμα κέρια πόστα στον κρατικό μηχανισμό. Και στις 26 Ιουλίου συμπληρώθηκε η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου με την ορκομοσία του δεύτερου κλιμακίου της κυβέρνησης.

0: Σήμερα βέβαια φοβήθηκαν τον καιρό στο Προεδρικό Μέγαρο στην Προεδρία της Δημοκρατίας και είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους καλεσμένους τους για να τιμήσουν αυτή τη μέρα, να τους δεξιωθούν μέσα στο Μέγαρο από ό,τι μαθαίνουμε και όχι έξω στους κήπους εάν πρόκειται να πλακώσει βροχή. Έχουν αποσταλεί λέει περίπου 1.700 προσκλήσεις για τρίτη φορά στην ιστορία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, όπως σας λέω, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου λόγω και των καιρικών προβλέψεων. Με αλλαγές τόσο στη φιλοξενία όσο και στο μενού. Εμείς θα πάμε, Γιώργο. Δεν έχεις πάρει πρόσκληση. Α, και εγώ δεν θα έρθεις μαζί μου που έχω πάρει πρόσκληση. Α, μην μου τα κάνεις αυτά. Και εγώ με ποιον θα πάω, δηλαδή. Ξεμοτόχ που λένε και στο ξηρόμερο θα πάω. Α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Μην μας τα κάνεις αυτά τα θέματα τώρα, κύριε Κατσούλη. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν παρετοιμασμένος, ότι γι' αυτό πήγες και κουρεύτηκες για να πας. Όπως και να έχει, θα μαζευτεί κόσμος εκεί. Και είμαι πολύ περίεργη σε μια τόσο περίεργη περίοδο για την ελληνική δημοκρατία, λίγο πριν τις εκλογές, τι θα υποθεί, ποιοι θα συνοδεύσουν ποιους.
1: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
1: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

προχωράμε, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα πιο αναλυτικά να δούμε τι έγινε χθες και με την εκδήλωση για την Ελλάς, που άνοιξε η Ελλάς στο διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου εδώ. Ήταν η πρεμιέρα της πρωτοβουλίας, τώρα μιλάμε, πραγματοποιήθηκε χθες το βραδάκι στο χώρο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, πάρα πολύς ο κόσμος που το παρακολούθησε και που συμμετείχε σε αυτή την εκδήλωση. Ήταν η πρώτη οργανωμένη πολιτική παρουσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εδώ στον ομό μας, με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Τσίπρα να ανοίγει τον κύκλο των εκδηλώσεων. Έτσι. Επιλέχθηκε το Αγρίνιο για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, που δεν ήταν καθόλου τυχαία αυτή η επιλογή, αφού η νέα πολιτική κίνηση επιχειρεί να ξεκινήσει την οργανωτική της ανάπτυξη στην περιφέρεια, επενδύοντας στην άμεση επαφή με τους πολίτες και τη συλλογή προτάσεων από τις τοπικές κοινωνίες. Αν πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μια ανοιχτή συζήτηση, στην οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν και τη δυνατότητα να βάλουν ζητήματα στο τραπέζι που σίγουρα απασχολούν τη δική μας την περιοχή και όχι μόνο, και να ανταλλάξουν και απόψεις με τα στελέχη της Ελλάς σε μια διαδικασία που αποτέλεσε ένα βασικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας που έχει το νέο κόμμα. Να πούμε ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η Άννα Παπαδοπούλου, που φέρει την καταγωγή της από την Ετωλοκαρνανία και συγκεκριμένα από περιοχή της Μακρινίας, ο τομεάρχης Ετωλοκαρνάνας και αυτός δημόσιας διοίκησης Γρηγόρης Θεοδωράκης και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος, που παρουσίασαν και τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας, ανέπτυξαν το σχεδιασμό και τη λειτουργία του πολιτικού φορέα στο επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι το παρόν στην εκδήλωση και μίλησε κιόλας έδωσε η μητέρα του Μάριου, η Εύη Βέρη, που ο οποίος Μάριος έγινε γνωστός όλη τη χώρα μέσα από την τη μάχη που έδωσε για τη ζωή του, τη γενναία μάχη, και αυτός και η μητέρα του, απέναντι στο σπάνιο φαινόμενο Αλαζίλ, και μια δοκιμασία που τον έφερε μέχρι το Τωρίνο για να καταφέρει να κάνει μεταμόσχευση ύπατος και να σωθεί το παιδί. Εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι εκεί βρέθηκε ο Ετωλοκαρνάνας πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, που αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρετήθηκε δηλαδή από εκεί, αλλά δεν παρέδωσε την έδρα. Κάποιοι δεν περίμεναν ότι ο κύριος Ζαμπάρας θα έδινε το παρόν εκεί, αλλά ο ίδιος, αφού είναι θέμα χρόνου να προσχωρήσει στις αγκάλες του κυρίου Τσίπρα, έδωσε το παρόν εκεί. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας βέβαια έγινε σαφές ότι η Ελλάς επιδιώκει να μεταφέρει το κέντρο βάρος της πολιτικής διαδικασίας από τις κλειστές κομματικές δομές στην κοινωνία. Η πρωτοβουλία, τώρα μιλάμε, παρουσιάστηκε στο βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας με διαδοχικές ανοιχτές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά να πούμε ότι στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση έγινε στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος, μέσα από την οποία κάθε ένας πολίτης θα μπορεί να μπει και να καταθέσει προτάσεις για θέματα τόσο πανελλαδικής εμβέλειας όσο και τοπικής, και με έναν τρόπο να συμμετάσχει και στο δημόσιο διάλογο, αλλά να συμβάλλει και στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων του κόμματος. Όπως αναφέρθηκε, στόχος είναι η πλατφόρμα να αποκτήσει πανελλαδικό χαρακτήρα και βέβαια να αποτελέσει ένα μόνιμο διεύλο επικοινωνίας με την κοινωνία, ενώ δεν αποκλείστηκε στο μέλλον να αξιοποιηθεί ακόμη και για εσωτερικά δημοψηφίσματα. Φυσικά, επισημάνθηκε ότι η οργανωτική συγκρότηση της Ελλάς πρόκειται να στηριχτεί σε ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον εμπλουτισμό του στελεχειακού δυναμικού και στη συμμετοχή νέων ανθρώπων, ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να αποκτήσει ευρύτερη κοινωνική εκπροσώπηση και ισχυρή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες. Ενώ η εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο αποτέλεσε την αφετηρία της παρουσίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό, με τα στελέχη της να υπογραμμίζουν ότι ο διάλογος με τους πολίτες πρόκειται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, καθώς όπως ανέφεραν οι ίδιοι, η διαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος του κόμματος θα προκύψει δηλαδή μέσα από την συνεχόμενη επικοινωνία με την κοινωνία και όχι αποκλειστικά από τα κομματικά όργανα. Και εδώ έρχεται η μεγάλη κουβέντα, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να θέλει ανοιχτό το κόμμα, θέα όπως το λέει και ο ίδιος, στο λαό. Πώς θα τα καταφέρει αυτά θα τα δούμε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα φτιάξουν γραφεία, δεν θα ακολουθήσει δηλαδή το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, που έμπαινε όποιος να είναι μέσα στα γραφεία ή τον έστελνε αυτός που αναλάμβανε την εξουσία, γινόταν βουλευτής ας πούμε ή έπαιρνε θέση υφυπουργού και ζητούσε ή απαιτούσε να πάρει τις καρέκλες από το κόμμα κλπ. Αν δούμε τέτοια φαινόμενα, εννοείται ότι θα ξέρουμε ποιοι προσπαθούν να τα κάνουν όλα αυτά. Φυσικά θα πρέπει εδώ να μας πει και ο κύριος Τσίπρας και η διοίκη του πού θα συνεδριάζουν αυτά τα όργανα. Σε ξενοδοχεία μάλιστα. Και ποιος θα τα πληρώνει όλα αυτά. Αυτά είναι, θα μου πεις, μείζωνο σημασία, θα τα δούμε. Δεν είναι όμως, προσέξτε το και αυτό. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωράκης είπε, μίλησε και είπε, δίνουμε το λόγο στους πολίτες, θέλουμε να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις αρχές του κόμματός μας, και σημείωσε ότι ο Μητσοτάκης αναγνωρίζει πως όποτε και να κάνει εκλογές θα υπάρχει ισχυρός αντίπαλος, και πρόσθεσε ότι στόχος του κόμματος είναι να εκφράσει τις αγωνίες της κοινωνίας και να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για τη χώρα. Αναφέρθηκε στο δικό μας το νομό για να επισημάνει ότι η δική μας η περιοχή έχει ανάγκη από ουσιαστική στήριξη του πρωτόγενου τομέα, καθώς και πάνε ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε να αντιμετωπιστεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η φυγή των κατοίκων από τον τόπο της. Και φυσικά και ακολούθησε ο Θωμάς ο Μόσχος σε δηλώσεις του, είπε ότι οι ανοιχτές εκδηλώσεις του κόμματος έχουν στόχο να καταγράψουν τα προβλήματα κάθε περιοχής. Θα ακούσουμε, είπε, τους πολίτες, θα ακούσουμε τα προβλήματα του τόπου και θα συνδιαμορφώσουμε λύσεις μαζί τους. Μίλησε επίσης και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πει αυτό που είπε και στη συνείδηση, αλλά και σε εμάς εδώ χτες στην εκπομπή, ότι το πάρτι συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, τονίζοντας πως στόχος της Ελλάς είναι να μπει τέλος στις τεβρώσεις του συστήματος, να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν και οι αγροτικές ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στην πραγματική παραγωγή. Τα χρήματα δηλαδή, είπε, πρέπει να πάνε στην πραγματική παραγωγή και να υπάρξει επιτέλους ανάπτυξη του κλάδου. Και φυσικά η Άννα Παπαδοπούλου, κατά τις δηλώσεις της, πρόκειται για την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τόνισε ότι η πρωτοβουλία τώρα μιλάμε αποτελεί μια προσπάθεια ουσιαστικού διαλόγου με τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και τη συνδιαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων του κόμματος. Το σημαντικό είναι, λέει, να ακούσουμε τους πολίτες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, ώστε να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις μας για το αύριο. Και παράλληλα, σημείωσε πως η Ελλάς βρίσκεται σε φάση οργανωτικής ανάπτυξης, επισημένοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι επόμενες κινήσεις για την περαιτέρω συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα και υπογράμμισε ότι στόχος είναι το κόμμα να είναι οργανωτικά έτοιμο για κάθε πολιτική εξέλιξη. Να ξέρετε ότι κανένας δεν έχει βγάλει από το μυαλό του τον ίσως την κίνηση Μητσοτάκη να κάνει να προχωρήσει σε πολιτικό ευνηδιασμό και να κάνει εκλογές το Σεπτέμβρη, παρόλο που ο ίδιος λέει ότι θα πάμε μέχρι την άνοιξη του 2027.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

0: λίγα λεπτά και είμαστε μετά από τις 10, 10 και 5 η ώρα σε ένα συννεφιασμένο και δροσερό, θα το έλεγε κανείς, Αγρίνιο. Από εδώ, από όπου εκπέμπουμε, από τους 92,8 Δυτικά FM, προχωράμε και συνεχίζουμε και σας περιμένουμε να μα επικοινωνήσετε κι εσείς μαζί μας. 2 6 41 0 39 4 10 39 4 11 είναι στη διάθεσή σας στο Day News τα νέα της ημέρας. Και μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά εάν πληκτρολογήσετε www.dtkfm.gr. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη κουβέντα στο Μεσολόγγι και γενικότερα, διότι προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει με το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού, αν τα λέω καλά. Είναι η προϊσταμένη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τηλεφωνική μας γραμμή, η κυρία Γιανακογιώργου Όλγα. Κυρία Γιανακογιώργου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είναι ο καιρός λοιπόν εκεί στο Μεσολόγγι, γιατί εμείς εδώ είμαστε σε βροχερή διάθεση και σε φθινοπορεινό mood που λένε.
1: Το ίδιο και εδώ. Έχει ένα ψηλό βροχό και συνέχεια.
0: Α, ξεκίνησε σε εσάς.
1: Ναι.
0: Μακάρι να μην πλακώσει τώρα η κακοκαιρία όμως, να μείνει μέχρι εκεί, καμιά βροχούλα και τέτοια πράγματα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα όταν μετά από πολύ ζέστη έρχεται κάτι τέτοιο. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του περιβάλλοντος, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου, διότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι πολλοί κόσμος που είναι στα κάγκελα, κινητοποίησεις. Μπορεί κάποιος να μας πει, εσείς για παράδειγμα που είστε και ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης και το ζείτε όλο αυτό, τι συμβαίνει πια?
1: Να σας πω, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι λειτουργεί από το 2007 με μια πορεία πολύ δημιουργική, έχει καταφέρει να καταξιωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο του νομού, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με συνεργασίες που έχουν ανοίξει και με σχολεία του εξωτερικού, με συνεργασίες με σημαντικούς φορείς και ιδρύματα της χώρας, μουσεία, συλλογικότητες, έχει καταξιωθεί και στην τοπική κοινωνία και παράγει ένα έργο το οποίο είναι αγαπημένο και για τους μαθητές

0: αλλά και για τους γονείς. Mm-hmm. Έχουμε ανατροφοδότηση από τους ίδιους τους γονείς, ότι τα παιδιά γυρίζουν στο σπίτι ενθουσιασμένα, μεταφέρουν όλη αυτή τη γνώση που δίνει το κέντρο. Και είναι μια εκπαίδευση η οποία χρειάζεται, είναι αναγκαία στην εποχή μας. Η δική μας η περιοχή, το Μεσολόγγι, είναι μια περιοχή βρίσκεται στο μια περιοχή με υψηλή περιβαλλοντική αξία και με χαρακτηριστικά πάρα πολύ δυνατά, τόσο στο επίπεδο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και στον πολιτισμό, στην ιστορία του, με παράδοση χρόνων. Όλα αυτά είναι θέματα που περνάνε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η εποχή μας είναι εποχή που χρειάζεται την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Αυτή είναι η βασική αποστολή του κέντρου, η εκπαίδευση μαθητών για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Και αυτή είναι η καθημερινή μας στόχευση και η καθημερινή μας δουλειά. Mm-hmm. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος της χώρας, από τους μεγαλύτερους υγρότοπους που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θέλει προστασία. Ζούμε στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Οι λουρονισίδες, το μέτωπο της λιμνοθάλασσας, έχει υποστεί πολύ μεγάλη αλλίωση. Η λιμνοθάλασσα ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε το Μεσολόγγι. Όλο το Μεσολόγγι έλκει την ύπαρξή του από τη λιμνοθάλασσα. Ποια είναι τα προβλήματά του, τα προβλήματά της. Πώς πρέπει να διατηρηθεί η λιμνοθάλασσα για να συνεχίσει να προσφέρει και να προστατεύει τον τόπο. Mm-hmm. Και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι η αποστολή του κέντρου. Και ξαφνικά, και ενώ το κέντρο και σαν κτίριο, γιατί στεγαζόμαστε στον παλιό σταθμό, τον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ, και σαν κτίριο έχει γίνει πλέον ένα τοπόσιμο. Τοπόσιμο εκπαίδευσης, εκπαίδευσης με ουσία, και είναι σημείο αναφοράς και είναι ένα κτίριο το οποίο θα αξίζει να αναφερθεί. Είναι ένα κτίριο το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν ανενεργό, ήταν ένα κέντρο παραβατικότητας, ήταν μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή και για το Μεσολόγγι και για τη γειτονιά εκεί, και ήρθαμε εμείς που δεν είχαμε έδρα λειτουργίας, ήρθε το κέντρο. Και σε αναζήτηση κτηρίου, γιατί δεν είχαμε όταν δημιουργήθηκε το κέντρο, δεν υπήρχε κτίριο για να στεγάσει τις λειτουργίες του. Και εμείς ψάξαμε, βρήκαμε το κτίριο αυτό, ναι, και με την υποστήριξη τριών δημαρχικών αρχών στη σειρά καταφέραμε να επισκευαστεί και να στεγάζει όλες τις λειτουργίες του κέντρου. Mm-hmm. Και αυτό έγινε το 2016, δηλαδή η στέγασή μας εκεί έγινε το 2016. Και από εκεί πλέον, με φτερά ανοιχτά, μπορέσαμε να ανοίξουμε τις δράσεις του κέντρου, να διευρύνουμε τις συνεργασίες, να δημιουργήσουμε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και να έχουμε μια εικόνα λειτουργίας πραγματικά υποδειγματική. Καθημερινά στο κέντρο έρχονται σχολεία, όσο από το νομό, όσο και πολύ την Ελλάδα. Και σχολεία που με αρκετή δυσκολία καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι το Μεσολόγγι. Φέτος είχαμε σχολεία από τη Φολέγανδρο, από την Κάλυμνο, από τα Χανιά, από όλη την Ελλάδα, που για να καταφέρουν να έρθουν υπάρχουν προϋποθέσεις, δαπανώνται χρήματα, υπάρχουν διαδικασίες. Προεγκρίνονται αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα από το Υπουργείο. Είναι μια σειρά δηλαδή διαδικασιών εσωτερικών που είναι και απαιτητικές και χρονοβόρες αλλά και δεσμευτικές. Δεν μπορεί να έρθει ένα σχολείο και να το πούμε εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε χώρο να κάνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και φτάνουμε εδώ σε ένα σημείο που είναι το σημείο κλειδί της υπόθεσης. Όταν εμείς χάνουμε το χώρο της διδασκαλίας, γιατί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή θέλει τον χώρο αυτό, τον πρώτο όροφο του κτιρίου μας, το οποίο είναι ένα κτίριο εμβληματικό, καλέσθητο, ανακαινισμένο με εξαιρετικό τρόπο ώστε να προσομοιάζει στην αρχική του χρήση, δεν είναι μεγάλο, είναι τόσο όσο, δηλαδή εμείς τόσο χρειαζόμαστε, ούτε παραπάνω αλλά καθόλου λιγότερο. Μας αφαιρούνται λοιπόν η αίθουσα διδασκαλία από τον πρώτο όροφο για να πάει σε χρήση από τον Δήμο, για να μεταστεγάσει εκεί την διεύθυνση πολιτισμού ο Δήμος.
1: Δεν έχει άλλο χώρο ο Δήμος, γιατί να επιλέξει το συγκεκριμένο σημείο. Την ώρα, που όπως λένε και τα ρεπορτάζ, δεν το ανήκει ο χώρος. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Το λένε τα ρεπορτάζ, είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι όμως έτσι, είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Η πραγματικότητα είναι, εγώ θα σας μιλήσω από τη μεριά του κέντρου και βεβαίως ο αξιότιμος δήμαρχος θα μπορούσε και ο ίδιος να πει τη δική του, από τη δική του πλευρά τα θέματα, να απαντήσει στο ερώτημα. Είχε άλλους χώρους. Έχω άποψη προσωπική σε αυτό, ευχαρίστως να σας την πω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει και εκείνος να απαντήσει σε αυτό. Πρώτα εκείνος μάλλον. Λοιπόν, αλλά η ουσία βεβαίως είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με συζητήσεις τετ-α-τετ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εφόσον είχε αυτή την σκέψη στο μυαλό του, έπρεπε να μας την επικοινωνήσει. Να την επικοινωνήσει στο κέντρο. Γιατί το κέντρο δουλεύει, δουλεύει τα προγράμματα, το κέντρο λειτουργεί, το περιβαλλοντικό κέντρο του Μεσολογίου, οι άνθρωποι του κέντρου εννοώ. Έπρεπε να έρθει εκεί λοιπόν και να, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του, να πούμε εμείς τις δικές μας απόψεις γι' αυτό, να εξέσουμε τις δυσκολίες, να εξέσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο για τους λόγους που είναι ανέφικτο και εμείς θέλουμε να τους πούμε ή τους έχουμε επικοινωνήσει. Εκείνος βεβαίως θα εξέθεται την κατάσταση από τη δική του πλευρά. Κατανοούμε απολύτως ότι πρέπει να στεγάσει τους υπαλλήλους του τομέα πολιτισμού. Να γίνει αυτό, αλλά όχι να γίνει εις βάρος μιας δομής η οποία είναι αυτοτελής. Έχει όλες τις λειτουργίες τις συγκεντρωμένες μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρίας για να φτάσουμε το 2016 σε αυτό το αποτέλεσμα. Μιας υπηρεσίας η οποία προσφέρει σε όλα τα επίπεδα, γιατί έχει και οικονομικό αποτύπωμα, δηλαδή η παρουσία τόσων μαθητών στο Μεσολόγιο, στο κέντρο, αφήνει χρήματα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για να γίνει κατανοητό εύκολα αυτό. Δηλαδή κάπου μένουν τα παιδιά αυτά, σε κάποια ξενοδοχεία, κάπου τρώνε. Ψωνίζουν. Υπάρχει η κίνηση, που και αυτό είναι μια σημαντική διάσταση του θέματος. Υπάρχει μια ροή ανθρώπων, δηλαδή θέλω να πω στο Μεσολόγιο, εξαιτίας του κέντρου. Και να αφήσουμε απ' έξω τη φετινή χρονιά, που ήταν μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για το Μεσολόγιο, με πάρα πολλά σχόλια που ήταν τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα όμως χρόνια, το Μεσολόγιο με τον εκπαιδευτικό του τουρισμό, αν το πούμε έτσι, έδινε μία ταυτότητα στο Μεσολόγιο. Γι' αυτό και όλοι οι φορείς, όλοι οι σύλλογοι, όλη η κοινότητα του Μεσολογίου, όλη η κοινωνία του Μεσολογίου έχει αγκαλιάσει. Έχει αγκαλιάσει το κέντρο. Γιατί το βλέπει αυτό. Βλέπει τα σχολεία να κινούνται μέσα στην πόλη. Να υπάρχει ζωντάνια, να υπάρχει κέρδος από αυτό. Γι' αυτό και πολύ μεγάλη διαμαρτυρία που έχει ξεσηκωθεί και όχι μόνο από το Μεσολόγιο και από το νομό και από παντού έχουμε. Έχουν περάσει πολύ τα χιλιά άτομα. Τα χιλιά άτομα ήταν η πρώτη μέρα που το επικοινωνήσαμε. Έχει ανέβει πολύ αυτός ο αριθμός. Φτάνουμε λοιπόν στο στεγαστικό και λέμε ότι αυτό το κτίριο με ενέργειες του ίδιου του κέντρου δόθηκε στο Δήμο και το δόθηκε, το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί ο Δήμος δεν γνώριζε ότι του ανήκει.
1: Τι εννοείται δεν γνώριζε ότι του ανήκει?
0: Δεν ήξεραν ότι το κτίριο αυτό του ΟΣΕ ανήκει στο Δήμο. Βρήκαμε λοιπόν την σύμβαση, το παραχωρητήριο της ΓΕΟΣΕ επαόριστον για χρήση στο Δήμο, και με βάση αυτό ζητήθηκε μετά από τη ΓΕΟΣΕ η παραχώρηση του κτιρίου, ειδικά για κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Υπάρχει έγγραφο που λέει ότι ειδικά για κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όχι γενικά για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Είναι πολύ σαφή τα πράγματα, τα έγγραφα είναι συγκεκριμένα. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδεί ο Δήμαρχος σε αυτό το σημείο. Τα δύο κτίρια του ΟΣΕ, δηλαδή το παλιό μηχανοστάσιο που είναι το σημερινό Τρικούπε Πολιτιστικό Κέντρο και ο σταθμός του ΟΣΕ που είναι σήμερα το ΚΕΠΕΑ Μεσολογίου, είναι πράγματι δύο παραχωρήσεις, όπως και ο χώρος όλος αυτός των γραμμών είναι πράγματι παραχωρήσεις από το 1993 στον Δήμο για χρήση του. Αλλά Υπάρχει χαρτί ειδικό που λέει ότι το κτίριο, ο παλιός σταθμός, είναι ειδικά για κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Και φυσικά μετά υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2013 που λέει ότι κατά ομόφωνα παραχωρεί το σταθμό του ΟΣΕ για να λειτουργήσει το κέντρο. Υπάρχει από την αποκεντρωμένη διοίκηση αντίστοιχη έγκριση. Υπάρχει η σύμβαση που υπογράφτηκε πολύ πρόσφατα, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2023, ανάμεσα στον Δήμαρχο Μεσολογγίου, τότε ήταν ο κύριος Λύρος, ο Δήμαρχος, και στον κύριο Πιερακάκη που ήταν ο Υπουργός Παιδείας τότε, που λέει μέσα τι, ότι αυτό το κτίριο, ολόκληρο το παλιό σταθμό, ο παλιός σταθμός του ΟΣΕ και ο αύριος χώρος, παραχωρείται από τον Δήμο Μεσολογγίου στο Υπουργείο αποκλειστικά, το λέει ξεκάθαρα, για αποκλειστική χρήση ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και έχει διακριτή παράγραφο εμφατικά που λέει απαγορεύεται η χρήση του κτηρίου αυτού από άλλο φορέα, ιδιωτικό, δημόσιο, σύλλογο και από οποιονδήποτε άλλο γενικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μία απόλυτη εικόνα, σαφής εικόνα, που δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς. Είναι ξεκάθαρα τα έγγραφα. Και ο Δήμαρχος...
1: αλλά επιμένουν το Δήμο σε αυτό το κομμάτι, και μάλιστα κάποιες πληροφορίες δικές μου από το ρεπορτάζ λένε ότι πήγατε και στη διαδικασία να σκεφτείτε να κινηθείτε νομικά.
0: Νομικά εγώ, σαν φυσικό πρόσωπο.
1: Ναι, όχι σαν φυσικό πρόσωπο, προς Θεού. Κάποιοι πολίτες ή γενικότερα να διεκδικήσετε το χώρο και αυτή η κατάσταση να ξεκαθαρίσει. Πόσο ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω που λέτε. Γνωρίζω όμως, με βεβαιότητα ότι η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, κατέθεσε προσφυγή. Αυτό το γνωρίζω και μπορώ να το βεβαιώσω. Επίσης μπορώ να βεβαιώσω και τον εαυτό μου ότι δεν έχω κινήσει κάποια νομική διαδικασία.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ σας ρωτώ γιατί αυτό έφτασε στα αυτιά μου και θέλω να το συζητήσω μαζί σας. Για πέστε.
0: Αυτό το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις στο θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι το πώς λειτουργήσε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό. Είχε στη σκέψη του αυτή την επιδίωξη. Το αυτονόητο είναι ότι θα έπρεπε να έρθει σε επαφή κατευθείαν με το ίδιο το κέντρο. Εδώ, στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι είναι Δήμαρχος. Με το κέντρο του Μεσολογγίου έπρεπε να μιλήσει πρώτα. Και αυτό το παρέκαμψε, δεν το έκανε. Εν κρυπτό λειτουργήσε. Δεν ήρθε σε επαφή με το
1: Δεν υπάρχουν άλλοι χώροι για να μπορέσει να στεγαστεί η υπηρεσία του Δήμου.
0: Να μου επιτρέψετε μια μικρή συμπλήρωση σε αυτό που λέω. Εμείς ενημερωθήκαμε ξαφνικά για μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ευνηδιαστικά μπήκε στο σώμα ως πρώιμη ερησίας διατάξεως. Δεν ήξερε κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα και δεν είχαμε προσκληθεί ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πούμε εκεί έστω τις αντιρρήσεις μας, και προβαίνει σε μια απόφαση κατά πλειοψηφία, βέβαια, γιατί ήταν αντίθετη όλη η υπόλοιπη Δημοτική Σύμβουλη, και το χειρότερο ακόμα είναι ότι ήρθε στο κέντρο δύο μέρες πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας τιμά. Δεν τιμά τον ίδιο και τη Δημοτική Αρχή, δεν τιμά την πόλη και δεν τιμά το κέντρο. Ήρθε και λειτουργήσε στο κέντρο χωρίς να εξηγήσει. Ήρθε μια ομάδα 6 ανθρώπων στο κέντρο, με τον Δήμαρχο μέσα, με τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών.
1: Έτσι θελικά μου λέτε δηλαδή.
0: Έτσι θελικά. Και δεν μου εξηγούσαν κανείς, ούτε ο ίδιος ο Δήμαρχος που τον ρώτησα, για ποιο λόγο άρχισαν να μετράνε το κτίριο, για ποιο λόγο άρχισαν να λένε εδώ θα σοφατίσουμε και θα βάλουμε γυψοσανίδες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καταλαβαίνετε τη θέση στην οποία βρέθηκα. Ήταν πολύ δυσάρεστη για μένα συνθήκη αυτή η κατάσταση. Ούτε μια καλημέρα δεν αξιώθηκα. και ρωτούσα γιατί, και η απάντηση επίσημη από το στόμα του Δημάρχου ήταν ότι θα ενημερωθώ εγγράφως και όχι εγώ προσωπικά σαν προϊσταμένη του κέντρου, θα ενημερωθεί εγγράφως η υπηρεσία μου. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Δεν είναι ωραίο. Χρειάζεται η απόλυτη συνεργασία της Δημαρχικής Αρχής με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Γιατί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όλα τα κέντρα στην Ελλάδα είναι δομές που ανήκουν κατά το ίμιση στο Δήμο, στον κατατόπους Δήμο, και κατά το ίμιση στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας στελεχώνει, πληρώνει τους εκπαιδευτικούς που είναι μέσα και εποπτεύει το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται, εγκρίνει κλπ. Τις δράσεις, τα προγράμματα και όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά, η Δημοτική Αρχή, κάθε κέντρο, έχει στην ευθύνη της να παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας κτίριο για να στεγαστεί το κέντρο, να συντηρεί το κτίριο, τις λειτουργικές του δαπάνες και όλα αυτά. Αυτά περιγράφονται σαφέστατα μέσα στη σύμβαση που, επαναλαμβάνω, κάθε 15 χρόνια επικαιροποιείται η σύμβαση για όλα τα κέντρα με το Υπουργείο και το Δήμαρχο, και για μας, για το ΚΕΠΕΑ Μεσολογγείο, αυτή η σύμβαση για 15 χρόνια ανανεώθηκε τέλος του 23, Δεκέμβριο του 23. Ναι. Και μέσα όλα αυτά γράφονται. Ο Δήμος πρέπει επίσης να βάζει την καθαρίστρια, να πληρώνει τους λογαριασμούς. Επίσης πρέπει από την ιστοσελίδα του και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει να προβάλλει τις δράσεις του κέντρου. Mm. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα και αν δεν τηρούνται, το Υπουργείο έχει την δυνατότητα να σταματήσει τη σύμβαση. Εδώ τώρα έχουμε το, και μάλιστα από τον ίδιο το Δήμαρχο ακούσαμε ότι το Υπουργείο του είπε αλλού παρακαλάνε να ανοίξουν κέντρα και εσύ το έχεις και πας να το κλείσεις. Ο ίδιος ο Δήμαρχος το είπε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που του έγινε ερώτηση πάλι. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι αυτά. Είναι λοιπόν η μία διάσταση του θέματος, η βασική διάσταση του θέματος είναι ότι διαλύεται ένας θεσμός καταξιωμένος για την πόλη. Και γιατί λέω εγώ ότι διαλύεται? Γιατί όταν έχουμε μία κατάτμιση των λειτουργιών του, αυτό δυσχεραίνει το έργο του και στη συγκεκριμένη περίπτωση το καθιστά αδύνατο το βασικό έργο του, που είναι το διδακτικό έργο, και θα το εξηγήσω γιατί το υποστηρίζω αυτό. Το ζητούμενο είναι όλες οι υπηρεσίες να έχουν να είναι συγκεντρωμένες σε ένα κτίριο, σε ένα χώρο. Ναι. Όχι να έχουμε διασπορά, αυτό είναι το ιδανικό, αυτός είναι στόχος. Γι' αυτό παλεύουν όλοι. Γιατί το αντίθετο, όταν τους έχεις διάσπαρτους τις υπηρεσίες ενός φορέα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να αλληλοϊποστηριχθούν.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Εμείς είναι λοιπόν μοιρασμένα, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να έχεις το
0: και
1: αποτέλεσμα.
0: Και φόρτος εργασίας, αλλά και αναποτελεσματικότητα και πολλά. Εμείς λοιπόν αυτό το ζούσαμε μέχρι το 2016. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία να βρούμε ένα κτίριο που
1: τώρα
0: να έχει.
1: Τώρα θέλω να σταθούμε στο τώρα και στις επόμενες κινήσεις, γιατί έτσι θελικά, όπως το ακούω και το αντιλαμβάνομαι, στέλνει και επιστολή νομίζω και στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, μία, εννοείται από την μεριά μου.
1: Γενικότερα εννοώ ότι έχει φτάσει εκεί, έχει καταγγελία, ότι έχει αναφερθεί.
0: Από την μεριά του κέντρου, και μιλώ από τη μεριά μου, λέω από τη μεριά μου, γιατί έχω την διοικητική ευθύνη του κέντρου. Ναι, ναι. Έχουν φύγει πολλά έγγραφα, όχι ένα έγγραφο, για όλα τα ζητήματα και ετοιμάζονται κι άλλα. Διότι το θέμα είναι μείζον. Είναι ουσιαστικό και είναι ουσιαστικό, και φτάνουμε στην ουσία του πράγματος, ότι υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λέει ότι αφαιρούνται οι χώροι επάνω, οι χώροι διδασκαλίας για μας, μένουν οι χώροι κάτω, οι οποίοι είναι γραμμένο μέσα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό. Ο χώρος ο κάτω του ισογείου είναι λειτουργικός, είναι πλήρης, είναι και ασφαλής για να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες του κέντρου. Αυτό σημαίνει έναν διάδρομο στην πράξη, για όποιον έχει δει το κτίριο και γι' αυτό όλοι έχουν εξηγηθεί, αυτό στην πράξη σημαίνει έναν διάδρομο 2,25 εκατοστά πλάτους. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτό το διάδρομο δεν μπορεί να αναπτυχθεί ούτε εκπαιδευτικό έργο, ούτε επιμορφωτικό, εφόσον γνωρίζουμε ότι διέπει νομοθεσία πολύ αυστηρή τη λειτουργία της σχολικής τάξης και θέλει 2 τετραγωνικά μέτρα δαπέδου και μάλιστα αφαιρουμένων των σταθερών επίπλων ανά μαθητή, ανά άτομο. Λοιπόν, θα, το διάδρομο αυτό.
1: Θέλω να κλείσουμε με αυτά αυτή την κουβέντα, ναι, και να την ξανανοίξουμε από την καινούργια εβδομάδα. Πέστε μου, ολοκληρώστε.
0: Ωραία, μία κουβέντα ακόμα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η ίδια η απόφαση λέει ότι αν δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες μας σε αυτό το διάδρομο, ναι, μπορούμε να πηγαίνουμε δίπλα στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, στην μεγάλη αίθουσα των εκδηλώσεων, η οποία είναι και πολυτελής, και να κάνουμε εκεί το εκπαιδευτικό μας έργο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει γιατί το Τρικούπιο, η αίθουσα στο Τρικούπιο, είναι μία αίθουσα, ένα αμφιθέατρο με μεγάλες πολυθρόνες, στατικές καρέκλες. Εκεί παιδιά δεν μπορούν να... εκεί, μέσα σε αυτό το χώρο δεν μπορεί να οργανωθεί τάξη. Εμείς δεν κάνουμε προβολές ταινιών.
1: Καλώς.
0: Ο χώρος του Τρικουπίου είναι χώρος εκδηλώσεων, είναι χώρος προβολών, ομιλιών και τέτοια. Δεν είναι... δεν μπορεί να λειτουργήσει η σχολική τάξη. Και μέσα στα βελούδινα φραδιά καθίσματα, τα νηπιάκια για παράδειγμα,
1: καλά,
0: δεν τα βλέπουμε
1: δεν
0: καν.
1: Το συζητάμε.
0: Το εκπαιδευτικό έργο θέλει άμεση επαφή του εκπαιδευτικού. Ο Δήμος, με ρωτήσατε αν υπάρχει λύση για το Δήμο. Και επίσης το Τρικούπιο, που είναι βασικό, χρησιμοποιείται συνεχώς για τις ανάγκες του Δήμου. Και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ότι θα πηγαίνουμε στο Τρικούπιο για να κάνουμε μαθήματα, αν δεν χρησιμοποιείται από το Δήμο,
1: καλά,
0: που έχει υποκριθεί.
1: Εγώ καταλαβαίνω, λοιπόν, ακούστε με, εγώ καταλαβαίνω ότι θα έχουμε πολλά επεισόδια να συνεχίζονται σε αυτό το θέμα.
0: Θα μπορούσε ο Δήμαρχος, τη γνώμη μου λέω, και είμαι διαθέσιμη να έρθω στη συζήτηση μαζί του, παρόλο που δημιουργήθηκαν κάποια θέματα κακής επικοινωνίας μέχρι τώρα. Ωστόσο, εγώ αφήνω πίσω μου όλα αυτά,
1: σωστά,
0: γιατί ο σκοπός μου είναι να λειτουργήσει, αυτή είναι η υποχρέωσή μου, από τη θέση μου, να λειτουργήσει το κέντρο απρόσκοπτα και όπως ήταν. Θα πρότεινα λοιπόν πρώτον να γίνει μια συζήτηση του κέντρου, των ανθρώπων του κέντρου και των ανθρώπων του Δήμου. Και δεύτερον θα πρότεινα ότι θα μπορούσε ο Δήμαρχος να κρατήσει το χώρο της Μητρόπολης εκεί που βρίσκεται ήδη, βρίσκονται ήδη άτομα από το προσωπικό του, εκεί που ήταν το πνευματικό κέντρο του Δήμου Μεσολογγίου, θα μπορούσε να δώσει ένα ενίκιο στη Μητρόπολη για να κρατήσει το χώρο μέχρι να φτιάξει τη δική του ολοκληρωμένο κτίριο. Νομίζω κάτι έχει στα σκαριά ο Δήμος και θα το ανακοινώσει σύντομα. Θα κοστίζει πολύ λιγότερο το ενίκιο του χώρου στη Μητρόπολη.
1: Ολοκληρώστε
0: από ό,τι θα
1: όμως,
0: τελειώνω,
1: πρέπει να
0: θα στοιχίζει πολλά περισσότερα χρήματα η πληρωμή αμοιβή του τεχνικού που πρέπει να έρχεται να βάζει τα ηλεκτρονικά μπροστά το συναγερμό να ανοίγει το κτίριο για μας.
1: Μπορούμε να βάλουμε μια ανατελεία και θέλω πραγματικά να το παρακολουθήσουμε από κοντά και εσείς και εγώ και όλοι μας, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση και να υπάρχει μια ένταση χωρίς, από ό,τι καταλαβαίνω, λόγο. Μπορούν να βρεθούν λύσεις και χαίρομαι που βάζετε τα ζητούμενα. Αφήνω πίσω, λέτε, κάποια πράγματα και πάμε μπροστά. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Βία κλείνουμε, αλλά πρέπει να περάσουμε σε διαφημισούλες και θα τα ξαναπούμε από την καινούργια εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
10: Γύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Συνεχίζουμε, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τι λέει Μητσοτάκης? Ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με το Σαμαρά. Αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Λέει ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Και ο ίδιος υποστηρίζει: δεν θα ανοίξω, λέει, το πουγγί για να υπάσχω με πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. Και έστειλε ένα μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο. Το ξεκαθαρίζει μέσα από το Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση πρόκειται να συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι να εξαντλήσει την τετραετία. Και λέει δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Ξεκαθαρίζει προσθέτοντας ότι μια κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας. Και λέει επίσης ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα πυκνό προγραμματισμό με έργα που παραδίδονται αλλά και νέες παρεμβάσεις που δρομολογούνται. Μη βγάζετε, λέει, συμπεράσματα από μια κινητικότητα που για εμάς δεν είναι ασυνήθιστη. Και υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για την επόμενη μέρα ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023. Δεν προλάβανε δηλαδή τα παιδιά να πάρουν ανάσα και άρχισαν να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, γιατί έτσι όπως τα ακούω εγώ, μου φέρνει στο μυαλό αυτό που λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τώρα τι μαγειρεύουν ακριβώς, τι να σας πω κι εγώ. Μπορεί να μαγειρεύουν γοχλιούς, λέω εγώ τώρα. Ήταν και πολύ αιχμηρός μάλιστα απέναντι στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τόνισε ότι σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μίλησε και για τη 13η, θα λέω και 14η εγώ σύνταξη, και είπε αστείο να αμφισβητείται το κόστος της. Κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λέγοντας μεταξύ άλλων: είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να λες μέτρα τα οποία γνωρίζεις ότι δεν θα υλοποιήσεις. Δεν πρόκειται να μπω, λέει, στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί και να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. Αναφερόμενος βέβαια στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Επιβεβαίωσε όμως ότι θα υπάρχει και φέτος σημαντικός δημοσιονομικός χώρος. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτή τη φορά θα ανοίξει το πουγγί, αν μπορώ να το πω έτσι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά μίλησε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση, λέει, στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ποτέ δεν αρνήθηκα, υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Υπενθύμησε την απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΔΕ. Αργήσαμε να το κάνουμε, είπε. Ναι, αν έπρεπε να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα το έκανα νωρίτερα. Αποτύχαμε, παραδέχτηκε. Μήπως πρέπει να παραδεχτεί και σε ποια άλλα σημεία μπορεί και να απέτυχε. Πάντως σαφείς αποστάσεις πήρε από τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ότι σέβεται όλους τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και τους πρώην πρωθυπουργούς, ξεκαθάρισε όμως ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Δεν έχω υποχρέωση, λέει, να συμφωνώ σε όλα με τους πρώην πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγει από τον ελληνικό λαό για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, τελεία και παύλα. Και για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος, και ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Υπάρχει μια ουσιαστική δημόσια αμφισβήτηση του πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία, λέει, δεν μπορεί να γίνει αποδεικτή από εμένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει απολύτως κανένα. Και μάλιστα επέμενε ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτήρισε διασκεδαστικά τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες, σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη λαϊκή ετοιμιγορία. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία, παραπέμποντας στις δημοσκοπήσεις της άνοιξης του 23 πριν από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω, κατσούλη μου, θυμάσαι εσύ στις ευρωεκλογές που είχε πάει η Νέα Δημοκρατία? Μη χαμογελάς πονηρά και γελάει το ένα σου το μουστάκι. Γελάς δηλαδή προς τα αριστερά τώρα, για να καταλάβω, γιατί κουνιέται και το αριστερό αυτή. Το να διεκδικούμε, λέει, την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρο πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Και την ίδια στιγμή απέρριψε με ένα καλή τύχη τη συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ανάλογα σενάρια είχαν διατυπωθεί και πριν από τις εκλογές του 2023. Ναι, αλλά μήπως θυμάται κάποιος να μας δώσει τα αποτελέσματα? Γιατί δεν τα θυμάμαι εγώ τώρα. Μήπως θυμάται, λοιπόν, κάποιος τα αποτελέσματα στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, που μας έλεγαν οι δημοσκοπήσεις ότι θα σάρουν η Νέα Δημοκρατία και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και πήγε άκλευτη. Πόσο είχε πιάσει, 27,5, 28?
Τι πάω και θυμάμαι κι εγώ, βρε Κατσούλη. Πάλι γελάς αριστερά, Κατσούλη. Θα αρχίσω να ανησυχώ. Δεν μπορεί να γελάς με το μισό μουστάκι αριστερά και να κουνιέται το αριστερό αυτή. Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή. Θα σε πάω σε τσίρκο, κάτσε καλά.

καλημέρα μας και στον Κόμβο Σταδίου στέλνουμε και στο Μανώλη Τσακούρα και τους συνεργάτες του. Είναι η μεγάλη έκθεση μαζί μας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εκεί που ανακαλύπτεται μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, με ανταλλαγές, με διαφάνεια, αξιοπιστία και υποστήριξη πριν από την αγορά και μετά την αγορά του οχήματος. 2641-059-600, 6955-568-600 και για το Αγρίνιο που είναι η διεύθυνση, ο Κόμβος Σταδίου στην ομώνυμη διεύθυνση, και για τα Ιωάννινα στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών εκεί στην Παιδινή. Κόμβος Σταδίου.car.gr, πάρτε και την ηλεκτρονική

πάμε στο Μεσολόγγι να δούμε τι γίνεται και με μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, η έγκριση χρηματοδότησης δηλαδή που φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκαλέσει, αν θυμάστε, οι πλημμύρες του Οκτώβρη του 2025. Μάλιστα, έκανε σχετική ανάρτηση ο Αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, κ. Παπα-Νικολάου, για να πει ότι η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων που αφορούν τη θωράκιση του Αιτωλικού και την ενίσχυση της άμυνας των αντιλιοστασίων του Μεσολογγίου. Στόχος είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Και να πούμε ότι, αν θυμάστε, τότε είχε πλημμυρίσει ο τόπος και στο Αιτωλικό και στο Μεσολόγγι και είχε γίνει ο κακός χαμός. Μακάρι να τα καταφέρουν οι άνθρωποι, γιατί τώρα δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.

Νομίζω είναι η ώρα να δούμε και οικονομικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την τσέπη των πολλών. Σε δύο ημερομηνίες λοιπόν πρόκειται να πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές των συντάξεων του Αυγούστου για τους μισθωτούς και τους μη μισθωτούς, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον ΟΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑ, καθώς και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από 1η Γενάρη του 2017 και μετά μέσω του ΟΨΕΦΚΑ. Οι συντάξεις Αυγούστου του 2026 θα καταβληθούν την 3η 28 Ιουλίου και την ίδια μέρα θα πληρωθούν και αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις. Αντίστοιχα τώρα, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους την 5η 30 Ιούλη και μαζί θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

Να πούμε επίσης ότι μια πολύ σημαντική δυνατότητα για να τακτοποιήσουν παλαιότερες οφειλές έχουν οι φορολογούμενοι πια. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, σε εφαρμογή πάντα των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, έχει καθοριστεί η διαδικασία για το πόσοι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλουν τμηματικά μέχρι και 72 μηνιαίες δόσεις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν 6 βασικά σημεία των δόσεων. Προϋπόθεση όταν υποβληθεί αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Ελάχιστο ποσό μηνιαίες δόσεις είναι τα 30 ευρώ. Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/23. Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολυστεί, που λέω, μέχρι 24/2/26. Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας και να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, όπως να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή λαθρεμπορία ψηφιακά μέχρι και 31 Δεκέμβρη του 2026 στην ψηφιακή πύλη ΜΑΕΑΔΕ. Θα τα βρείτε όλα αυτά. Θα συνεννοηθείτε και με τους λογιστές σας για να δείτε τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε και να μπείτε σε αυτή τη ρύθμιση.

Αυτά τα ωραία που λέτε είχαμε να σας πούμε σήμερα. Μια συννεφιασμένη μέρα, μια πολύ δροσερή μέρα για το Αγρίνιο, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας, παιδιά, για τη Δευτέρα. Σήμερα, αύριο, έτσι και μεθαύριο, χαμηλές οι θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, αύριο δεν προβλέπει βροχές η Έμι, αλλά θέλω να είστε ψύχρεμοι για σήμερα. Θα έχει και καταιγίδες, λένε. Τα υπόλοιπα πρωτοθέως στη Δευτέρα. Τα φιλάκια μας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου, και είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, δρόσισε λιγάκι. Να μην είμαστε και αχάριστοι, έτσι. Δρόσισε λιγάκι, ομολογουμένως. Και πιθανότατα βλέπω εδώ με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων, ακόμα και εδώ στα δυτικά να έχουμε το μεσημέρι προς το απογευματάκι, έτσι, και κάποιες σποραδικές βροχές ή και τοπικές καταιγίδες. Καταιγίδες όμως δίνει για σήμερα η πρόγνωση των μετεωρολόγων ακόμα και στην Αττική. Και έτσι λοιπόν στο Προεδρικό Μέγαρο που ετοιμάζονται για τη δεξίωση τη σημερινή 11η επετείου της αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας έχουν ετοιμάσει αναγκαστικά και το μέσα και το έξω. Και τον κήπο δηλαδή, το κιόσκι έξω, αλλά και στους εσωτερικούς χώρους του Προεδρικού Μεγάρου και αναλόγως του καιρού θα πράξουν. Τώρα βέβαια όχι για λόγους καιρού, αλλά για άλλους λόγους και για τους δικούς του λόγους ο καθένας θα έχει μια μικρή προσέλευση από ό,τι φαίνεται αυτή η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί από ό,τι φαίνεται μια σειρά από πολιτικούς αρχηγούς έχουν δηλώσει ότι για διάφορους λόγους τέλος πάντων ο καθένας θα απουσιάσει, δεν θα είναι παρόν εκεί. Για παράδειγμα ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, ο Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, η Ρένα Δούρα από το ΣΥΡΙΖΑ που μας είπε με μια ανακοίνωση ότι δεν πηγαίνει εκεί γιατί λέει μαζεύονται πολλοί φασίστες και νοσταλγή της Χούντας. Θα απουσιάσει αρκετός κόσμος, πιθανότητα θα απουσιάσει και ο Αλέξης Τσίπρας που καλείται βέβαια όχι ως αρχηγός κόμματος αλλά ως πρώην πρωθυπουργός. Θα δούμε τι θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, αυτά περισσότερο έχουν λίγο την πλάκα τους ως παραπολιτικά.

Τώρα πάμε στα περισσότερο πολιτικά για να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε ότι η κασέτα που έχει βάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα στις ομιλίες του δεν περπατάει, αναφορικά δηλαδή με τις διαψεύσεις για τις εκλογές και η επανάληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στην άνοιξη του 2027. Είπε να το πει, δεν άλλαξε γνώμη, μην αγχώνεστε, απλά είπε να το πει τώρα με διαφορετικά λόγια, γιατί έχει παίξει ίσα με 2-3 δισεκατομμύρια φορές ο τίτλος «Εκλογές στην άνοιξη του 27», οπότε τώρα ο τίτλος που παίζει είναι ο εξής: «Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο». Έτσι. Είναι πως λέμε, ρε παιδί μου, θες να πεις ας πούμε ότι είσαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος, έτσι. Μπορείς να πεις «δεν είμαι δυστυχισμένος». Να το πεις, ξέρεις, με το αντώνυμο βάζοντας και ένα «δεν». Κάπως έτσι, αντί να πει «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη», είπε «οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο».

Τώρα, εκτός από αυτό, βέβαια, στη σημερινή του συνέντευξη στο Open, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλήθηκε να σχολιάσει και τα σενάρια που επανέρχονται ομολογουμένως από καιρό εις καιρόν για την λεγόμενη κυβέρνηση ειδικού σκοπού, χωρίς βέβαια τον ίδιο προφανώς στην

Πρωθυπουργία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ανάλογα τέτοια σενάρια είχαν διατυπωθεί και πριν από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές του 2023. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που μου λέτε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το 2023 δεν μιλούσαν για μια τέτοια κυβέρνηση. Τι πάει να πει κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Τότε μιλούσαν για μια κυβέρνηση ιτημένων. Επομένως δεν είχε κάτι να προσθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω σε αυτό και ευχήθηκε για όσους απεργάζονται τέτοια σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού, τους ευχήθηκε καλή τύχη.

Τώρα να πούμε ότι ένα ενδιαφέρον βεβαίως έχει η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που προφανώς δεν αφορά την έκθεση αυτή καθεαυτή, αφορά βεβαίως το πολιτικό περιβάλλον της έκθεσης και κατά πόσο ο ίδιος εκεί θα εμφανιστεί με προεκλογικές υποσχέσεις κτλ. Είπε χαρακτηριστικά ότι στη ΔΕΘ δεν θα ανοίξω το πουγγί, χαμηλώνοντας ας πούμε τις προσδοκίες περί ικανοποίησης διάφορων αιτημάτων που διατυπώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από πολλές και διαφορετικές επιμέρους, επαγγελματικές ομάδες ή κοινωνικές κατηγορίες. Στη ΔΕΘ, είπε ο ίδιος, θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα και ένα πρόγραμμα τετραετίας, και πρόσθεσε ότι ακριβώς επειδή η χώρα έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, από μεγάλα ελλείμματα και χρέη και έχει βιώσει στο πετσί της κάλπικες υποσχέσεις, θεωρεί ο ίδιος υποχρέωσή του να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο με κοστολογημένες δεσμεύσεις, και πάνω σε αυτό βρήκε για μία ακόμα φορά έτσι την αφορμή, το πάτημα για να επιτεθεί κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και να πει χαρακτηριστικά ότι είναι αστείο αυτό που γίνεται, να τσακωνόμαστε περί της δήθεν 13ης σύνταξης, ζητώντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να κάνει όπως είπε το προφανές και να ρωτήσει είτε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είτε το Αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής και το Γραφείο Προϋπολογισμού για το πόσο κοστίζει το μέτρο που προτείνει.

Τώρα, να πούμε ότι με διπλωματικό τρόπο αυτή τη φορά και όχι έτσι με σκληρές εκφράσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε και στην κριτική για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι η ίδια η ζωή θα κρίνει αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τη χειρίστηκε σωστά. Εκτίμησε ωστόσο ο ίδιος ότι δικαιώθηκαν αυτοί που έλεγαν ότι έγιναν βιαστικοί χειρισμοί. Εγώ, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο.

τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο σε αυτή την αρκετά ενδιαφέρουσα, θα έλεγε κανείς, πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται και πρόκειται να γίνει βεβαίως και δικαστική, γιατί αλληλομηνύονται ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Μάριο Σαλμά. Προηγήθηκε προχθές και η άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά για τη μήνυση που είχε κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του. Πρέπει να πούμε ότι χθες ανακοινώθηκε και από την πλευρά Σαλμά ότι θα μηνύσει και αυτός τον Άδωνη Γεωργιάδη, και αφορμή στάθηκαν τώρα τα όσα είπε σε ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης χθες σε βάρος του ανεξάρτητου σήμερα βουλευτή Ετώλου Ακαρνανίας, προερχόμενο βεβαίως διαγραφέντα από τη Νέα Δημοκρατία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον Μάριο Σαλμά, τελικά όμως τον άνοιξε, γιατί είπε ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία της σκευωρίας της Νοβάρτης με σκοπό την αμοιβή πολλών εκατομμυρίων που τελικά λέει τα πήρε ο Παύλος Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε να εισπράξει τα χρήματα διότι οι Αμερικανοί, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα των προστατευόμενων μαρτύρων, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ανάρτησή του εκτίμησε ότι ευρισκόμενος έτσι χωρίς δικαστική προστασία ο Μάριος Σαλμάς, κατηγορήθηκε και ο ίδιος για τη σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε. Αλλά το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ προς το πρόσωπό του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και καταλήγει, προσέξτε το σας παρακαλώ αυτό, καταλήγει ο Άδωνης Γεωργιάδης λέγοντας το εξής: του το ξεπλήρωσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία με μια σκανδαλώδη απόφαση του ΕΟΠΗ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.000 ευρώ προς τον ΕΟΠΗ από μια μεθόδευση, μια δυσόδη μεθόδευση, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, για κάποιου τύπου φωτογραφικές υπηρεσίες του. Τώρα, αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, οφείλουμε να παραδειχθούμε ότι είναι σοβαρά. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι όλα αυτά ανακαλύφθηκαν σε ένα πολύ μεταγενέστερο χρόνο και λέγονται σε ένα πολύ μεταγενέστερο χρόνο. Και το ερώτημα που προκύπτει, γιατί προκύπτουν πολλά ερωτήματα από την τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, αν υποθέσουμε, έτσι καλή την πίστη, ότι αυτά που λέει ισχύουν και δεν λέει ψέματα σε κανένα σημείο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, το υπογραμμίζω όμως, αν υποθέσουμε ότι αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε βάρος του Μάριου Σαλμά έχουν βάση, τότε προκύπτει η εύλογη απορία αν όλα αυτά ήταν σε γνώση μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη ή και άλλων εντός της Νέας Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος, γιατί αν τα γνώριζε όλα αυτά η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τότε προκαλεί εντύπωση γιατί ο Μάριος Σαλμάς περιελήφθη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και το 2019 αλλά και το 2023.

Τώρα όλα αυτά από την πλευρά του Μάριου Σαλμά σχολιάστηκαν ως ψεύδι που μόνο ένας παλαβός, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα τα έλεγε. Ο κύριος Σαλμάς λοιπόν με δική του ανακοίνωση απάντησε σε αυτά που είπε και ανέφερα προηγουμένως ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι πλέον θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του Υπουργού Υγείας για να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Και τώρα επί της ουσίας είπε χαρακτηριστικά ότι θέλοντας να αποδείξει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ψέματα σε βάρος του, είπε λοιπόν ο Μάριος Σαλμάς ότι στη δίκη που είχαμε με τον κύριο Μανιαδάκη δεν έχασα όπως ισχυρίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα. Ουδέποτε συναντήθηκα με Αμερικανούς, λέει ο Μάριος Σαλμάς, και κανένας Αμερικανός δεν αρνήθηκε να καταθέσω όπως ισχυρίστηκε, εκτός κι αν δημοσιοποιήσει, λέει ο Μάριος Σαλμάς, ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αρχή αυτή στην οποία αναφέρεται. Είναι πρωτοφανές, προσθέτει ο κύριος Σαλμάς επίσης, να παρουσιάζει ένας υπουργός μέσης κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα στα οποία φέρομαι να υπέγραψα ως Μάριο Σαλμάση και ότι επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα που δεν υπάρχει ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα, εκτός κι αν μέσα σε 2 ώρες ο κύριος Γεωργιάδης τον εμφανίσει, λέει χαρακτηριστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να αποφύγει τον διασυρμό.

Τώρα βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε από ένα σημείο και ύστερα και πολλά. Θα τα βρουν εντός αγωγικών στα δικαστήρια οι δυο τους. Πάντως από ό,τι φαίνεται νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλλον σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν η αντιπαράθεση είναι ουσιαστικά εσωκομματική. Γιατί εντάξει, τυπικά βεβαίως ο Μάριος Αλμάς δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είναι ξένο σώμα και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος δεν υπάρχει περίπτωση να πολιτευτεί εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά όλα αυτά για τα οποία ξεφωμαχούν τώρα Σαλμάς και Γεωργιάδης έγιναν σε μια περίοδο που οι δυο τους ανήκαν βεβαίως και πολιτεύονταν στο ίδιο κόμμα και δεν υπήρχαν βεβαίως όλα αυτά που σήμερα διαβάζουμε εκατέρωθεν. Έτσι. Όλα αυτά τώρα ανακαλύφθηκαν πολύ μεταγενέστερα, εντός αγωγικών το ανακαλύφθηκαν, και θα κρίνει βεβαίως το δικαστήριο από ό,τι φαίνεται τις ανακαλύψεις του ενός και του άλλου.

τώρα να πάμε στα άλλα πολιτικά νέα, γιατί μετά από αρκετό καιρό, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μια τελευταία συνέντευξη χθες της Μαρίας Καριστιανού στο Sky, όπου, εκεί όπου η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία επανέλαβε τη δήλωσή της σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία και ξεκαθάρισε ότι δεν ανακαλεί τη συγκεκριμένη δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να λογοδοτήσει για όσα έκανε. Το Σύνταγμα, είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καριστιανού, ορίζει ότι η εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας στην Τουρκία, για παράδειγμα, ή αν θα μπουν τα τάγκ. Σε εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως η ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του Πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ντογιάκο, είπε η κυρία Καριστιανού, και γι' αυτό η ίδια τον κατηγορεί για εσχάτη προδοσία.

Τώρα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, γιατί και οι νομικοί δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτό το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, καθότι δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι τώρα. Τουλάχιστον σε αυτά τα χρόνια, τα 40, πόσα είναι τώρα, έχουμε σήμερα και την επέτειο της μεταπολίτευσης ουσιαστικά, είναι 42 χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά η ιστορία είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία που να φανερώνουν έτσι την παρέμβαση που λέει η κυρία Καριστιανού. Τώρα από εκεί και ύστερα βεβαίως σε ένα περισσότερο θεωρητικό επίπεδο νομίζω ότι αυτό που λέγεται περί παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη δεν ισχύει για την περίπτωση της εσχάτης προδοσίας και δεν το λέω προφανώς ως νομικός γιατί δεν είμαι τέτοιος, αλλά το λέω με την έννοια ότι αν διαβάσει κανείς το Σύνταγμα της χώρας, γιατί αυτό επικαλείται και η κυρία Καριστιανού, αν διαβάσει κανείς το Σύνταγμα της χώρας θα δει ότι το Σύνταγμα σε πολλές περιπτώσεις αυτοαναιρείται. Και αυτό γίνεται διαχρονικά, δεν γίνεται τώρα επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, μία από τις αρχές του πολιτεύματος υποτίθεται ότι είναι η διάκριση μεταξύ των εξουσιών και η ανεξαρτησία τους. Νομοθετική, η Βουλή, εκτελεστική, η κυβέρνηση και δικαστική, οι δικαστές και τα δικαστήρια. Αλλά ενώ αρχικά μας λέει για διάκριση, παρακάτω στα επόμενα άρθρα το Σύνταγμα λέει ότι την ηγεσία της δικαιοσύνης την ορίζει η κυβέρνηση. Άρα εκεί διαπλέκονται η δικαστική με την εκτελεστική εξουσία. Και από τη στιγμή που διαπλέκονται, βάσει συντάγματος διαπλέκονται, δεν θα γίνουν και παρεμβάσεις.

Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει νομίζω ένα αρκετό ενδιαφέρον, γιατί τελικά με το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι αρκετές περιπτώσεις στην αντιπολίτευση που καταλαβαίνεις, δυστυχώς δεν μπορώ να το περιγράψω με άλλη φράση, πως έχουν μπλέξει ολίγων τα μπούτια τους που λέμε λαϊκά, γιατί είδαμε από τη μία πλευρά, για παράδειγμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να λέει ότι δεν θα καταργήσει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ωστόσο διαφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την πιθανότητα να θεσμοθετηθούν έτσι ιδιωτικά πανεπιστήμια, και το οποίο βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έλεγε τότε ότι ουσιαστικά ο νόμος Πιερακάκη, που λέει τώρα ότι δεν θα τον καταργήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αντισυνταγματικός και είναι ένα παραθυράκι, ας πούμε, στο άρθρο 16 του Συντάγματος.

0: ότι θα τα καταργήσουμε. Θα καταργήσουμε τον νόμο, θα καταργήσουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και απαντά η κυρία Γιανακοπούλου του Πασόκ, η Νάντια Γιανακοπούλου, ότι αυτό θα συμβεί μόνο αν η Ελλάδα γίνει Κούβα ή Νότια Κορέα. Βόρεια Κορέα, με συγχωρείτε, είπα Νότια. Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, οπότε κάπου εκεί πρέπει να τα βρουν και μεταξύ τους το Πασόκ, να μας πούν τι θα κάνουν. Αν τα θέλουν ή δεν τα θέλουν. Έτσι. Αλλά τώρα τι άκρη να βγάλει στο Πασόκ που πήγε προχθές στην αναθεώρηση, στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής και είπε ότι θα καταψηφίσει και τις προτάσεις που καταθέτει το ίδιο. Τρέλα δηλαδή, εδώ είναι σουρεαλισμός μεγάλος και τρανός. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ.

0: Ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε τρία δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα πάμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικεντρωθούμε σε ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Έτωλο Ακαρνανία.

Λοιπόν, χθες να πούμε ότι είχαμε την ανακοίνωση, ακριβώς δηλαδή την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή μας, την ανακοίνωση των βάσεων για το... για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Λίγη ώρα αργότερα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία για τα επιμέρους πανεπιστήμια της χώρας και τα πανεπιστημιακά τμήματα, με τους αριθμούς των επιτυχόντων ανάλογα με την κατηγορία, τους υποψηφίους των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ, τις ειδικές κατηγορίες, την κατηγορία του 10% και τα λοιπά. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ, γιατί πάντοτε είναι ένα ζήτημα η ανακοίνωση των βάσεων για την σχετικά νέα και πολύ νεαρή σε ηλικία, αν θέλετε, γεωπονική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ στην Εντολοκαρνάνια, να πούμε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, με πέρυσι και πρόπερσι. Πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα βρισκόμαστε, με ένα σημαντικό ποσοστό των προσφερόμενων θέσεων να παραμένει κενό, αλλά αυτό ουσιαστικά να επικεντρώνεται στα, όχι σε όλα τα τμήματα της σχολής, αλλά στα δύο από τα τέσσερα τμήματα της σχολής. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε κάποιο βαθμό είναι ότι αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό των κενών θέσεων έχει κατά κάποιο τρόπο σταθεροποιηθεί. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τότε σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας, η αλήθεια είναι, είδαμε πολύ ψηλά ποσοστά κενών θέσεων. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Τότε, στην αρχή, στην Ετωλοκαρνανία, τα ποσοστά των προσφερόμενων, των κενών θέσεων μάλλον, επί των προσφερόμενων ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν της τάξης του 70 και 80%. Αυτό πλέον έχει περιοριστεί κάπου κοντά στο 50%. Ανάλογα με τη χρονιά. Μερικές φορές μπορεί να είναι λίγο πάνω από 50, εκεί στο 55 περίπου, 56%. Άλλες φορές μπορεί να είναι και λίγο κάτω από το 50, εκεί στο 45 με 47%. Αλλά σε γενικές γραμμές εκεί είναι η κατάσταση. Και το πρόβλημα βεβαίως, όπως είπα, αφορά δύο επί της ουσίας, έτσι να το πούμε, αδύναμους κρίκους. Είναι το τμήμα αειφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο, στο οποίο φέτος εισάγονται μόνο 9 φοιτητές, και το τμήμα γεωπονίας στο Μεσολόγγι, στο οποίο εισάγονται μόνο 22 φοιτητές. Σε αυτά λοιπόν τα δύο τμήματα μιλάμε, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, η αλήθεια είναι, και πρόπερσι, μιλάμε για ποσοστό κενών θέσεων που είναι στην περιοχή του 85 και του 90%.

Το πρόβλημα βεβαίως συνολικά έτσι όπως εξελίσσεται για τα τμήματα της γεωπονικής σχολής στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι είναι βεβαίως η ελκυστικότητά τους, καθώς συγκαταλέγονται στις πρώτες επιλογές ελαχίστων φοιτητών. Αυτό που συμβαίνει κυρίως, δηλαδή το μόνο θετικό παράδειγμα που μπορεί να δώσει κανείς, είναι το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρίνιο, που καταφέρνει να έχει επιτυχόντες που στην πλειονότητά τους το τμήμα ήταν μέσα στις τρεις πρώτες επιλογές που είχαν στο μηχανογραφικό δελτίο που κατέθεσαν. Από εκεί και ύστερα, για τα υπόλοιπα τμήματα η εικόνα είναι διαφορετική ως προς την ελκυστικότητα, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τελευταία χρόνια είναι κάπως, πώς να το πω τώρα, κάπως κουκουλωμένο. Γιατί πάμε και σε εκλογές, παίζουν όλα, να ξέρετε, το ρόλο τους. Αλλά κάποια στιγμή αυτό το ζήτημα θα ανοίξει, είναι βέβαιο. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι βέβαια θα ανοίξει του χρόνου. Έτσι, μπορεί να μην ανοίξει του χρόνου το 2027. Μπορεί να ανοίξει του παραχρόνου το 2028. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή θα ανοίξει, γιατί προφανώς τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας και λόγου ύπαρξης, αν θέλετε, όταν κάποιο τμήμα έχει ποσοστό κενών θέσεων 90% και μπορείς να βάλεις τους φοιτητές από όλα τα έτη σε ένα πούλμαν και τους πας εκδρομή, λες και είναι τάξη λυκείου. Γιατί κάπου εκεί ήταν οι τάξεις που είχαμε εμείς τις παλιές εποχές, ας πούμε, εδώ στο ηρωικό πολυκλαδικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ιστορία είναι αυτή. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα ανοίξει προφανώς κανένα θέμα ακαδημαϊκού χάρτη ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί βαίνομεν προς εκλογάς, έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι του χρόνου, επειδή είναι πολύ πιθανό η εικόνα που είδαμε η φετινή και είναι ίδια με την, περσινή και την προπέρσινη, επειδή είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί και του χρόνου, να ξέρετε, θα έχουμε μια άλλη κυβέρνηση και δεν θα υπάρχει παράθυρο εκλογών στον ορίζοντα. Τώρα μπορεί να είναι η ίδια κυβέρνηση, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική, μπορεί να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Σημασία όμως έχει ότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν θα σκέφτεται τις εκλογές του χρόνου τέτοια εποχή. Και σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί είτε το πανεπιστήμιο από μόνο του, είτε και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα που νομοτελειακά κάποια στιγμή θα γίνει. Εγώ να πω βέβαια και να θυμίσω ότι εδώ, ας πούμε, στο Αγρίνιο το 2023, επειδή ήταν νεοειδρυθέν το τμήμα της αεφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά το 2023 στο μηχανογραφικό, είχε πει ο Πρίτανης ότι εντάξει, ένα νεοειδρυθέν τμήμα την πρώτη φορά είναι λογικό να μην έχει καλή επίδοση, δεν είναι τώρα ώρα για κριτική. Είχε πει να δούμε πώς θα προσελκύσουμε φοιτητές και να αναπτύξουμε, να βοηθήσουμε το τμήμα. Αυτά την πρώτη χρονιά που συμμετείχε στο μηχανογραφικό, και εντάξει, κάποια πράγματα ήταν αναμενόμενα, ή τέλος πάντων δεν υπήρχαν και ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες. Έτσι. Πέρασε όμως, έφυγε το 23 που ήταν η πρώτη του χρονιά, ήρθε το 24, το 25, το 26, μετρήστε τα χρόνια, είναι μια τετραετία πλέον, έτσι. Και επιμένει το τμήμα αυτό να έχει μονοψήφιο αριθμό εισακτέων κάθε φορά. Επομένως δεν ξέρω πότε είναι η ώρα για κριτική, αλλά κάποια στιγμή κάποιος αρμόδιος, να ξέρετε, ότι θα ανοίξει αυτό το θέμα και θα πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί κάτω, ας πούμε, με αυτό το τμήμα.

Λοιπόν, νομίζω, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι και με δεδομένο βέβαια, πρέπει να υπολογίσει κανείς και την ημερομηνία ότι βρισκόμαστε κοντά στα τέλη του Ιουλίου. Η χθεσινή πρώτη εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα εδώ στο Αγρίνιο και την Αιτωλά Καρνανία, στέφθηκε από επιτυχία και από αρκετή συμμετοχή του κόσμου αυτή η εκδήλωση που έγινε χθες το βράδυ της Πέμπτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αγρίνιο με αρκετό κόσμο. Αυτό που σχολιάστηκε πρωτίστως βεβαίως ήταν η παρουσία εκεί του ανεξάρτητου εδώ και λίγες ημέρες βουλευτή Αιτωλά Καρνανίας, μέχρι πρότινος του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτή την εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα και από ό,τι φαίνεται πολύ σύντομα το προσεχές διάστημα αναμένεται και η επίσημη ένταξή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα από εκεί και ύστερα πρέπει να πούμε ότι έγινε μια κουβέντα και με τους εκπροσώπους εκεί του κόμματος. Ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωράκης που είναι ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, ο Θωμάς Μόσχος από την πλευρά του τομέα της αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος. Υπόθηκαν πολλά ζητήματα, πολλά θέματα θίχθηκαν τέλος πάντων και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με τα αγροτικά ζητήματα που απασχολούν ομολογουμένως και πάρα πολύ κόσμο σε έναν αγροτικό νομό, σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Αιτωλά Καρνανία. Τώρα ειδικότερα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε μια φάση βεβαίως έτσι και οργανωτική. Θα δούμε από ό,τι μαθαίνουμε το προσεχές διάστημα μέσα από την πλατφόρμα που έχει απευθύνει και κάλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας στο Μάη Ελλάς και γίνονται εγγραφές μελών και τα λοιπά, να σχηματοποιούνται κάποια πράγματα έτσι και σε επίπεδο συντονιστικών οργάνων. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι μορφή θα έχουν και πόσα μέλη θα αριθμούν, αλλά περιμένουμε να το δούμε από ό,τι φαίνεται λίγαν προσεχώς τώρα μέσα στο καλοκαίρι και σε επίπεδο νομαρχιακό, σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο δήμων ενδεχομένως, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό νομίζω και για κάθε κόμμα να έχει μια βάση έτσι οργανωμένη και κάποιους ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο να κινούν με την καλή έννοια του όρου τα νήματα. Βέβαια πάντοτε συμβαίνει αυτό σε όλα τα κόμματα, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να κινούν τα νήματα και με την κακή έννοια του όρου, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λοιπόν, χθες ας πούμε υπήρξαν και κάποια μικροπαράπονα από ορισμένους εδώ στην εκδήλωση που συμμετείχαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγρινίου για το γεγονός ότι άργησε η διαδικασία, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι έπρεπε να ήταν άλλη η σειρά των ομιλητών και πώς θα δοθεί ο λόγος. Τώρα αυτά τα πράγματα νομίζω όμως ότι δεν έχουν μια καθόλου βάση σε ένα νέο υποτίθεται εγχείρημα. Τώρα αν άργησε, παιδιά, εδώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Δηλαδή να μας λέει ο καθένας άλλη φορά πόση ώρα πρέπει να διαρκεί μια εκδήλωση, ας πούμε. Εντάξει, από ένα σημείο και ύστερα αυτά αγγίζουν και λιγάκι η αλήθεια. Είναι το όριο της γραφικότητας και ελπίζω να μείνουν σε αυτό το επίπεδο. Μην το πάνε παραπέρα και το καταντήσουν μπουζοξίδικο. Έχουν κακή επιρροή από το Τσίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ και όσα είχαν γίνει τότε με τον Κασελάκη και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, θα μου πεις γιατί βάζεις το ΣΥΡΙΖΑ στη μέση ενώ μιλάς για την Ελλάς. Παιδιά, αυτό που είδαμε χθες όμως, οφείλουμε να το παρατηρήσουμε και αυτό, είναι ουσιαστικά η ανθρωπογεωγραφία που ξέραμε του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο εδώ τοπικό, από την περιοχή του Αγρινίου και όχι μόνο, ευρύτερα από την Αιτωλά Καρνανία, είναι η ίδια ακριβώς ανθρωπογεωγραφία σε σχέση με το πώς, ας πούμε, ξέραμε το ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ή το 2022. Έτσι, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης,
αν θέλετε, που είδαμε κάποια στελέχη από την αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν στη χθεσινή εκδήλωση. Ήταν για παράδειγμα εκεί χθες παρών ο κύριος Τραπεζιώτης, ο κύριος Σταύρος Καμένος, που ήταν πριν στην προηγούμενη δημοτική θητεία επικεφαλής με τη σειρά του της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ακρινίου. Είδαμε τον υποψήφιο περιφερειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τον κύριο Κώστα Καρπέτα, και σήμερα επικεφαλής της Ελάσσονος στο Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης. Πάνω κάτω δηλαδή η ανθρωπογεωγραφία σε γενικές γραμμές τέλος πάντων είναι η ίδια. Επομένως, αν έχουμε και την ίδια ανθρωπογεωγραφία και έχουμε και φαινόμενα να λέει ο καθένας κάποια πράγματα και να διαμαρτύρεται ακόμα και για το χρόνο διάρκειας, εκτός και αν αυτός ήταν κανένας Παναθηναϊκάκιας και ήθελε να πάει να δει τον Παναθηναϊκό χθες. Έπαιζε, λέει, το πρώτο, νομίζω, της χρονιάς εκεί στην Ευρώπη, με ένα χωριό στην Ουγγαρία. Λοιπόν, εντάξει τώρα, μερικές φορές τι να κάνουμε, μπορεί να κάνει ο καθένας την επιλογή του. Ή θα πας στο κόμμα, ή θα πας στην ομάδα. Δεκτών! Ως δίλημα, αν είσαι ποδοσφαιρόφιλος και υγιής φίλαθλος, είναι μεγάλο το δίλημα, το παραδέχομαι. Αλλά τέλος πάντων, μετά από ένα σημείο και ύστερα, αυτά τα πράγματα είναι λίγο έτσι γραφικά.

Τώρα βέβαια να πούμε και κάτι άλλο με αφορμή έτσι αυτή την πρώτη χθες εδώ στο Αγρίνιο εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, που γίνονται άλλες παρόμοιες σε διάφορα μέρη της χώρας, έχουν τον τίτλο «Τώρα μιλάμε» και αποσκοπούν, όπως λένε και οι εκπρόσωποι του κόμματος, στο να ακουστεί και η φωνή των πολιτών, η φωνή των απλών μελών αν θέλετε του κόμματος, έτσι ώστε να συνδιαμορφωθούν οι θέσεις μας για το αύριο, να συνδιαμορφωθούν οι πολιτικές προτάσεις ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα του κόμματος. Και νομίζω ότι το λέγαμε και νωρίτερα, έχουν βγει κάποιες πρώτες έτσι παιδικές ασθένειες στο πρόγραμμα του κόμματος, δηλαδή αυτό που λέγαμε το παράδειγμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ναι μεν θα τα διατηρήσουμε, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 16. Αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία και πέρασε αυτό το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέλος πάντων, είναι κάποια ζητήματα εκεί που ανακύπτουν με τις θέσεις του κόμματος, όπως για παράδειγμα και με τις δηλώσεις εκεί της κυρίας Κούφο-Νικολάκου που είπε ότι θα συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ εκτελώντας το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή και ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός του κόμματος, να τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα, για να αποκρισταλωθούν κάποιες θέσεις. Εντάξει, τώρα είναι και αρχή, είναι και καλοκαίρι, να το πούμε και λίγο χαλαρά. Κάποιες παιδικές ασθένειες για ένα νέο ιδρυθέν κόμμα δικαιολογούνται, αλλά φαντάζομαι από Σεπτέμβριο, παιδιά, εγώ σας το λέω για το καλό σας. Δηλαδή, καλό είναι κάποια πράγματα να έχουν αποκρισταλωθεί, τουλάχιστον σε κάποια ζητήματα έτσι που συζητιόνται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και είναι ζητήματα ομολογουμένως σημαντικά.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα, γιατί χθες είχαμε την τρίτη κατά σειρά έτσι, εκδήλωση, συνεδρίαση που πραγματοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για τη Νέα ΚΑΠ. Ήταν μια εκδήλωση που αφορούσε ουσιαστικά τη συμμετοχή των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων, εκπροσώπων από τις περιφέρειες βέβαια, τις διηγητικές περιφέρειες, αλλά και από τους φορείς αυτών των περιοχών και τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα αυτών των περιοχών. Υπόθηκαν πολλά και διάφορα, βέβαια υπό τη σκιά η αλήθεια είναι, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη λογική ότι υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα ανοιχτό και ένα ζητούμενο να συνδεθεί προφανώς, όπως ζητάνε και οι αγρότες, το κομμάτι των κοινοτικών ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή και να πηγαίνουν τα χρήματα σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ανοιχτό ζήτημα πάνω σε αυτό το κομμάτι με τη νέα ΚΑΠ, ανεξάρτητα ποιες θα είναι οι επιμέρους πολιτικές που θα επιλεγούν. Υπάρχει το ζήτημα του προϋπολογισμού και αυτό είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό, ουσιαστικά τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Να πούμε και να θυμίσουμε έτσι παρενθετικά ότι πιθανότατα οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πάρθουν όταν η Ελλάδα του χρόνου θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τότε προγραμματίζεται να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις, οι ζυμώσεις όμως και οι προεργασίες σε πολλά ζητήματα και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τις επιμέρους πολιτικές που θα έχει ο κάθε τομέας. Εδώ το παράδειγμα είναι η αγροτική πολιτική και η ΚΑΠ, γίνονται από τώρα. Το αίτημα το δικό μας, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό, το αίτημα συνολικά ως Ελλάδα, είναι βεβαίως ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ για τη νέα περίοδο, στη χειρότερη των περιπτώσεων, να μείνει ο ίδιος με τον τωρινό προϋπολογισμό και να μην υπάρξει μείωση κονδυλίων για τους αγρότες και βεβαίως και για άλλες δράσεις αγροτικής πολιτικής, αυτό που αφορά και έργα, αρδευτικά ή οτιδήποτε άλλο, συνολικά δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με την ΚΑΠ, να μην υπάρχει καμία μείωση. Τώρα βέβαια γνωρίζετε όλοι ότι λόγω και των γεωπολιτικών δεδομένων κάποια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αλλάξει και υπάρχουν φωνές, η αλήθεια είναι, στην Ευρώπη όπου ζητούν να υπάρξει ένα μικρό έστω ψαλίδι στην αγροτική πολιτική, στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ, προκειμένου να πάνε κάποια πράγματα, κάποια χρήματα, κάποιοι πόροι σε άλλους τομείς, κατά βάση στην ενέργεια, τον τομέα της ασφάλειας και του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, κατά βάση σε αυτούς τους δύο τομείς. Τώρα, αυτό είναι βέβαια μια μεγάλη κουβέντα που ενδιαφέρουσα βεβαίως, αλλά όπως είπα, οι τελικές αποφάσεις προγραμματίζονται για του χρόνου. Τώρα, στα επιμέρους, θα περιμένουμε μέσα στη χρονιά να οριστικοποιηθεί και η ελληνική πρόταση. Αυτό δηλαδή που θα σταλεί στις Βρυξέλλες για τις επιμέρους πολιτικές της κοινής αγροτικής πολιτικής. Υπάρχουν πολλά ζητούμενα και πολλά προβλήματα, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά. Και υπάρχει και μια παρέμβαση, πρέπει να πούμε, και των περιφερειών, έτσι, οι οποίες ζητούν, όπως γίνεται με το ΕΣΠΑ και υπάρχουν τα λεγόμενα περιφερειακά προγράμματα. Αυτό είναι ένα αίτημα που έχει υποβληθεί από την Ένωση των Περιφερειών συνολικά, να υπάρξει αντίστοιχα περιφερειακή ΚΑΠ, δηλαδή ένα μέρος των χρημάτων που θα έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ΚΑΠ, ένα μέρος αυτών των χρημάτων να δοθεί στις περιφέρειες για να μπορούν να ασκήσουν κάποιες πολιτικές, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με δημόσια έργα, κυρίως έργα αρδευτικά, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με άλλου τύπου ζητήματα στις καλλιέργειες, ακόμα και ζητήματα εκπαίδευσης αγροτών, νέων τεχνολογιών κτλ., να μπορούν οι περιφέρειες από μόνες τους να κάνουν κάποια προγράμματα και να αποφασίζουν πού θα κατευθύνουν κάποιους πόρους.
Τώρα υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται με το Υπουργείο εκεί, που εμφανίζεται καταρχήν θετικό σε κάτι τέτοιο, αλλά βεβαίως ακόμα δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση επ' αυτού.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκητάλη στη Φων Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί δυτικά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για την ερχόμενη εβδομάδα, για να κλείσουμε τον Ιούλιο και να πάμε έτσι κι εμείς εδώ στο Δυτικά FM σε ανάπαυλα, στην καλοκαιρινή μας ανάπαυλα. Τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης, όπως πάντα, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

24 Ιουλίου 2026 και αν πάμε πίσω, την ίδια ημέρα του 1974 ήταν τότε που υποδέχθηκαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που έφτασε το Παρίσι στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού. Ήταν το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας τότε, Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν, και ορκίστηκε πρωθυπουργός εκεί τα απογευματάκι μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Και κάποια χρόνια αργότερα, το 2008, μια τέτοια μέρα, είχε σχολιαστεί πολύ η συνοδός του κυρίου Τσίπρα στην πρώτη του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Μια 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια, Καντίντζα Σάνκο ήταν το όνομά της, που έκλειψε την παράσταση και βεβαίως ήταν η αφορμή για να υπάρξουν πολλά σχόλια, και θετικά βεβαίως, αλλά και αρνητικά.

κάποιες πλευρές. Και πώς περνούν τα χρόνια. Βλέπω φωτογραφία του 2008 του κυρίου Τσίπρα με τζινάκι και σακάκι, μπλε σακάκι με κόκκινη έτσι φόδρα, κόκκινη επένδυση, με μαύρο το μαλάκι του, και είναι τεράστια η διαφορά. Πόσο, πραγματικά πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, πώς αλλάζει η εμφάνισή μας από στιγμή σε στιγμή, και βεβαίως και η εμπλοκή στην πολιτική δεν είναι ένα σπόρο που δεν αγχώνει, που δεν προκαλεί τίποτα, καμία αλλαγή επάνω μας. Δεν έχει έτσι βιώσει και λίγα ως προς τις καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Θα μου πείτε, επιλογή του ήταν, δική μας δεν ήταν. Όχι ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Τσίπρα κάποιοι τον ψήφισαν. Προφανώς, λέω, δεν ήταν επιλογή μας να βιώσουμε όλες αυτές τις περιπέτειες στις οποίες μπήκαμε μετά την οικονομική κατάρρευση της χώρας μας. Βέβαια, πολύ μιλάμε για το τι ακολούθησε της οικονομικής κατάρρευσης και δεν λέμε τι έγινε πριν. Τι έγινε πριν και οδηγήθηκε το καράβι στα βράχια, όπως λέμε συνήθως. Είναι πολλές οι ευθύνες και αυτές θα αναζητηθούν, φαντάζομαι, από τον ιστορικό του μέλλοντος.

πήρες πάσα, Γιώργο, με το blue jean. Λοιπόν, βεβαίως αλλάζει τώρα η εμφάνιση. Εντάξει, γραβάτες δεν βλέπουμε, αλλά βλέπουμε μια έντονη παρουσία. Δίνει και σημασία ο κύριος Τσίπρας και στην εμφάνιση.

Και επειδή είχαμε συνηθίσει έτσι στις θερμοκρασίες του καύσωνα, σήμερα έχουμε δροσούλα, νομίζω ότι όλοι την καταλάβαμε. Τη χαρήκαμε και λίγο εκεί κάπου στις 8 και 20 στο Αγρίνιο, βγαίνοντας από το σπίτι. Κάποιες τάλες βροχής έπεσαν και δεν με πείραξαν καθόλου, όλος παραδόξος.

και έβλεπα δημοσιεύματα σε σχέση με τις διακοπούλες ότι ποτέ δεν ήταν τόσο της τελευταίας στιγμής οι κρατήσεις που γίνονται φέτος, παρότι υπάρχει μια έτσι διάχυτη ικανοποίηση για το επίπεδο της τουριστικής κίνησης, όχι παντού όμως, θα το σημειώσουμε αυτό. Λοιπόν, last minute που λέμε και σε άπτεστα τέλος πάντων ελληνικά, είναι οι κρατήσεις. Και επίσης μην αγχώνεστε, τουλάχιστον με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι καθαρότατο το μήνυμα, ότι δεν πρόκειται να γίνουν λοιπόν εκλογές στο φθινόπωρο. Τα έλεγε στον Open, είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα μέχρι την εξάντληση της τετραετίας.

Και προφανώς ρωτήθηκε, επειδή υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από την πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου και πολλοί τη συνδέουν αυτή την κινητικότητα με μια προώρη προσφυγή στις κάλπες. Αλλά δεν έτσι επικροτεί αυτά τα σενάρια ο Πρωθυπουργός. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Είπε ότι μια κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας.

Τα έβαλε και με τους πολιτικούς του αντιπάλους και ειδικά για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη 13η σύνταξη. Είπε ότι είναι αστείο να αμφισβητείτε το κόστος της και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος το θέτει ο ζήτημα, να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι, λέει, πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να λες μέτρα τα οποία γνωρίζεις ότι δεν θα υλοποιήσεις. Δεν πρόκειται, λέει, να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί και να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. Και για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός δεν άνοιξε τα χαρτιά του, όμως είπε ότι θα υπάρχει και φέτος σημαντικός δημοσιονομικός χώρος.

Θυμίζουμε που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις καταγγελίες σας. info@dtkfm.gr. Τηλεφωνικά 2641039410 και 39411. Να πούμε επίσης ότι δεν μας ακούτε μόνο ραδιοφωνικά στους 92,8, μας ακούτε και διαδικτυακά. dtkfm.gr, ένα κλικ και φτάνουμε στους δέκτες σας, στους ηλεκτρονικούς. Επίσης υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που μπορείτε να μας βρείτε, αλλά το λέμε με σιγουριά γιατί κάποιες φορές αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα οι εφαρμογές. Κατευθείαν, dtkfm.gr, ένα δεξί κλικ και φτάσαμε.

Αυτή η εβδομάδα έχουμε πει ότι είναι μια εβδομάδα που ακόμα έτσι δεν υπάρχει η κίνηση μεγάλη του Αυγούστου, η τουριστική. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, οι προορισμοί που έχουν μια ορμή όλα τα χρόνια. Φαντάζομαι ότι και επικρατεί το αδιαχώρητο ήδη, αλλά προς το παρόν, έτσι αυτή η εβδομαδούλα, όσοι παίρνετε άδεια, είστε, συγκαταλέγεστε ακόμα στους τυχερούς του Αυγούστου. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο να κάνεις διακοπές με οποιοδήποτε καιρό, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ως προς την εξυπηρέτηση και την κίνηση και τους δρόμους, υπάρχει δυσκολία. Εδώ θα μας τα χαλάσει λίγο καιρός, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα 24ωρο δύσκολο, όπως λέει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφίλιας, γιατί το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας και σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και ένταση αλλά και μονή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτά τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Εδώ επιμένω και φωνάζω ότι μακριά από το νερό, έτσι, γιατί το βρίσκουμε ωραίο να βρέχει και να μπαίνουμε στο νερό. Είναι μια ωραία εμπειρία, θεωρούμε, αλλά κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Θα έχουμε επίσης χαλαζοπτώσεις σε κάποια σημεία και πολύ ισχυρούς ανέμους, ρηπαίους, όπως τους λένε. Θα έχουμε ρηπές ανέμων δηλαδή, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, κλαδιών και αντικειμένων. Είναι υπαρκτός και ο κίνδυνος ευνίδιων πλημμυρών, κυρίως σε περιοχές όπου οι καταιγίδες θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε λοιπόν, και με βάση και που βρίσκεστε, και αν μας ακούτε και διαδικτυακά εκτός από το Λακαρνανίας, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται η Λάρισα, η Μαγνησία, κυρίως οι παράκτιες περιοχές. Αχ, τι ωραίες αυτές οι περιοχές στα παράλια της Μαγνησίας, όχι μόνο από την πλευρά του Παγασιτικού και πιο βόρεια. Η Εύβοια επίσης υπάρχει ένα ζήτημα επικινδυνότητας και οι σποράδες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι η αιμονή των φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές από σήμερα το μεσημέρι, προσέξτε, έως και το πρωί του Σαββάτου. Η δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας είναι σε αυτή την γραμμή συγκαταλέγονται κυρίως παραθαλάσσια τμήματα της Πιερίας, της χαιρετισμού στην Κατερίνη, της Ιμαθίας και της Χαλκιδικής, καθώς και η Λίμνος, η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Αττική. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με εξαίρεση την Αττική.

φαίνεται πως τη Δυτική Ελλάδα και την Ατόλα Καρνανία δεν την έτσι, αφορά τόσο πολύ αυτό το έκτακτο δελτίο καιρού, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα τοπικά φαινόμενα που διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες. Να έχουμε το νου μας στην οδήγηση, γιατί μια απλή βροχούλα μπορεί να κάνει να δημιουργήσει ολισθηρότητα στο οδόστρωμα. Και με την ευκαιρία να θυμίσω ότι πρέπει να, πριν φύγουμε, να έχουμε ελέγξει τα αυτοκίνητά μας, ακόμα και αν δεν έχουμε μπροστά μας ένα τακτικό σέρβις, να ρίξουμε μια ματιά στα λαστιχά μας, στη μηχανή, στα λάδια, έτσι ένα check-up γρήγορο για να δούμε ότι είναι όλα ok και να φύγουμε με το καλό και βεβαίως να επιστρέψουμε γεροί όλοι στα σπίτια μας, που είναι και το βασικό, δηλαδή πέρα από το ταξίδι, πέρα από τον προορισμό, το πόσο ωραία θα περάσουμε, να έχουμε κατά νου την ασφάλεια, γιατί αυτό είναι το βασικό πάνω απ' όλα.

Και βεβαίως να έχουμε τακτοποιήσει έτσι και την, να έχουμε περάσει αποκταίο, να έχουμε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, να έχει ασφάλεια το όχημα, έτσι. Γιατί διάβαζα ένα ωραιότατο δημοσίευμα ότι τα πρόστιμα που αναμένεται να καταβληθούν μετά τους ελέγχους φορολογούμενους που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας το 25 ή έχουν το όχημά τους χωρίς ασφάλιση φτάνουν τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι έλεγχοι σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας που δεν έχουν πληρωθεί και τα οχήματα που είναι ανασφάλιστα θα γίνονται, διαβάζω, με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, και αυτή τη διασταύρωση των ελέγχων την πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν ήξερα γιατί πρέπει να μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στον τίτλο, στην επωνυμία. Πάντως, όπως σας είπα, εκεί γύρω στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να είναι το συνολικό πρόστιμο και στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων θα αποσταλούν γύρω στις 32.000 πράξεις για τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων. Τα περισσότερα αφορούν φυσικά πρόσωπα και γύρω στα 1.500 είναι νομικά πρόσωπα και η ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων είναι η 10η Μαρτίου του 2026, δηλαδή πάμε κάποιους μήνες πίσω. Και αν δεν τα βλέπετε εσείς τα μηνυματάκια σας, έτσι, τα email που σας στέλνουν από ΑΔΕ, μάλλον θα τα δει ο λογιστής, μια προσεκτική ματιά. Τελειώνουν και οι φορολογικές δηλώσεις, δεν άκουσα κάτι για παράταση. Πάντως θα έρθουν τα πρόστιμα, η ενημέρωση μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Έχουμε και τη δυνατότητα να υποβάλουμε ένσταση μέσω της εφαρμογής διασταυρωτική έλεγχη, να βάλουμε τα ανάλογα δικαιολογητικά και θα πρέπει, λέει, να υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης χωρίς να προσμετράτε το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Τον Αύγουστο δεν τον λαμβάνουμε καθόλου υπόψη.

Η λέξη σύντροφος αποκτά άλλη σημασία στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε μια έτσι μεγάλη διαμάχη ανάμεσα σε πρώην συντρόφους εν τέλει. Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα λοιπόν επιτέθηκε μέσω ανάρτηση στο Facebook ο Παύλος Πολάκης τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο. Θυμίζουμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν ισχύει, είπαμε, αυτό που λέμε για τους καπετάνιους ότι εγκαταλείπουν τελευταίοι το πλοίο. Και ο βουλευτής Χανίων, ο κ. Πολάκης, κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την πορεία του κόμματος και έγραψε χαρακτηριστικά: «Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγγνώμη για αυτά που έκανες, δώσε την έδρα και γύρνα σπίτι σου ή όπου αλλού έχεις κανονίσει». Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?

0: Βέβαια, λέμε για τα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μέναν βεβαίως ανεξάρτητο από την Αιτωλά Καρνανία, τον κύριο Σαλμά. Τα πράγματα δεν πάνε πίσω και μια χαρά τα σχολίαζε ο Δημήτρης Παπαδάκης εδώ, γιατί ενώ ήξεραν κάποια πράγματα για τον κύριο Σαλμά, τελικά ήταν κανονικά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως έχει το δίκιο του και ο Δημήτρης, όπως το σχολίαζε. Πάντως, αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά και πρώην Υφυπουργό Υγείας, να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, γιατί είχε θέση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη, και μάλιστα στο ίδιο Υπουργείο. Λοιπόν, και λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη, την οποία υποστήριξε ότι ο Μάριος Σαλμάς ήθελε, λέει, να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας για την Οβάρτης με αντάλλαγμα εκατομμύρια, δημοσιεύοντας παράλληλα σχετικά έγγραφα στο λογαριασμό του στο πρώην Twitter, ο Μάριος Σαλμάς διέψευσε τους ισχυρισμούς του Υπουργού. Μάλιστα, με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει με τη σειρά του μήνυση σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας επανήλθε στο θέμα με νέα ανάρτησή του και νέα έγγραφα και γράφει ανάμεσα στα άλλα: «Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως στο δικαστήριο». Είναι μια έτσι μακροσκελής ανακοίνωση, μια ακόμα ανάρτηση. Και έχει ενδιαφέρον το πού θα πάει αυτό το θέμα πραγματικά. Απορούμε τι άλλο θα βγει προς τα έξω.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου.
4: αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

So won't you please be mine? Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τις 12, μέχρι τη 1, με συγχωρείτε. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανακοίνωση των βάσεων και το μεσημέρι πολύ νωρίς, μετά από το ρεπορτάζ που έκανε ο συνάδελφος Κώστας Χονδρός και έτσι τις κουβέντες που είχε με τους αποφύτους των γενικών λυκείων που είχαν μπει στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είδαμε λοιπόν που τα κατάφεραν και πολλοί από αυτούς που είχαν έρθει εδώ εν τέλει τα πήγαν μια χαρά, υπό την έννοια ότι πέρασαν και στις σχολές και στα τμήματα της επιλογής τους, των πρώτων επιλογών δηλαδή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έβλεπα την Αδαμαντία Μπελιγιάννη που είχε έτσι καταφέρει να πετύχει μια από τις πιο υψηλές επιδόσεις στη χώρα, 19,73, να εισάγεται στην πρώτη σειρά της κατάταξης στη σχολή που στόκευε, στην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Αθήνα, μια σχολή με πεδιοδόξης λαμπρό. Και θυμάμαι ότι είχε πει και στον Κώστα Χονδρό ότι έκανε μια συντονισμένη προσπάθεια όλα τα χρόνια και είχε καταφέρει να διατηρήσει και μια ισορροπία για το πώς είχα δει. Έλεγε ότι δεν σταμάτησε ούτε να ασχολείται με τον αθλητισμό, ούτε να συναντά τους φίλους της. Μια εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία είχε σημειώσει και ένας νεαρός, ένας φέρελπης νέος, 19,490 μόρια, και ήταν αυτός ο απόφυτος που δεν ήθελε να αναφερθεί ούτε το όνομά του, ούτε να δημοσιοποιήσουμε φωτογραφία του. Έχει τα αρχικά μη ζήτα. Ήταν μαθητής του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και να του πούμε και συγχαρητήρια από αυτήν εδώ τη συχνότητα, όπως και σε όλα τα παιδιά, ότι εισάγεται πρώτος στη νομική Θεσσαλονίκη. Εκεί ήθελε να μπει, στη νομική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και μπράβο του, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς να κάνεις το όνειρο πραγματικότητα. Πάντως, όπως μας είχε πει, όπως είχε αφήσει να διαφανεί, η νομική θα είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι, πολύ σημαντικό βεβαίως και αναγκαίο, απαραίτητο, για να συνεχίσει κάποιος. Αλλά το βλέμμα του, αυτό το βλέμμα το ιδιαίτερο που είχε αυτό το παιδί, το ξεχωριστό και το χαμηλών τόνων, ο χαμηλών τόνων νεαρός, έχει το βλέμμα στραμμένο στο δικαστικό σώμα.

Και άλλα παιδιά θα αδικήσουμε πολλά. Είναι και πάνω από 19 και πάνω από 18. Για παράδειγμα, η Περσεφόνη, συνονόματι Μολώνη, πέρασε στην ιατρική ο Ανίνων που ήθελε. Η Λιδία Γκάμπου στη νομική Θεσσαλονίκη. Πολλά τα χαμόγελα χθες. Αναλυτικά λοιπόν θα δείτε έτσι αυτοί που πρότευσαν σε ποιες σχολές περνούν και δεν είναι μια προσπάθεια έτσι πώς να το πούμε να εκθιάσουμε τα παιδιά γιατί είναι για αυτό που έκαναν. Είναι μια συνολική προσπάθεια πολλών χρόνων. Είναι για να δώσουμε ένα παράδειγμα και να το διαβάσουν και οι επόμενοι που έρχονται με την ελπίδα κάποια στιγμή να σταματήσουν και αυτές οι εξετάσεις. Να πάρουν κουράγιο και να καταλάβουν ότι όταν έχεις ένα συστηματικό διάλειμμα, διάβασμα, συγγνώμη, με διαλύματα αναγκαία και μια απαραίτητη διασκέδαση, ψυχαγωγία, χωρίς να αφήνεις κάποιες δραστηριότητες καλές για την ψυχή σου και το σώμα σου, τα πράγματα πάνε καλά. Απλά δεν μπορείς να περιμένεις τελευταία στιγμή να φτάσεις σε ένα στόχο που δύσκολα κατορθώνεται. Από την άλλη, για εκείνους που δεν τα κατάφεραν όπως θα ήθελαν, υπάρχει βεβαίως και η δεύτερη φορά έτσι να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές και άλλοι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά τους, να μην βάζουμε το κεφάλι κάτω και πολλές φορές συμβαίνουν κάποια πράγματα που μπορεί να αλλάζουν την πορεία της ζωής, αλλά γίνονται για καλό εν τέλει.

Και βεβαίως πιο ανέμελα κάποια παιδιά, για κάποια σε λίγο θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τις επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Εντάξει, θα βάλουμε λίγο τα δυνατά μας, έτσι θα σκεφτείτε, ένας χρόνος είναι. Λοιπόν, και θα πάμε για τον μεγάλο στόχο. Και είναι πιο χαλαρά τα πράγματα για τους άλλους που και διακοπές μπορεί να κάνουν, και σπίτι να είναι πιο χαλαρά, γιατί θα τους έχει λείψει και αυτό με τις παρέες, τους φίλους τους. Ωστόσο, να κάνω μια παρατήρηση, όχι σε σχέση με τα παιδιά που τελείωσαν το λύκειο, γενικότερα για τους ανήλικους, γιατί τώρα έχουν ενηλικιωθεί περισσότεροι από αυτούς, και εκεί θέλει μια σοβαρότητα βεβαίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του πώς πίνουμε αλκοόλ, πόσο πίνουμε, κάτω από ποιες συνθήκες. Λοιπόν, και αν πίνουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να πιούν καθόλου και καλό είναι αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε πολλές ανακοινώσεις από την αστυνομία σε σχέση με συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους. Άρα εντείνονται οι έλεγχοι, αυτό πρέπει να το έχετε κατά νου, δείτε τι άλλο τέλος πάντων μπορείτε να πίνετε, αλλά μην στραφείτε στα ενεργειακά ποτά, που όπως επίσης διάβαζα θα γίνει μια προσπάθεια σε επίπεδο χώρας να τα απαγορεύσουν στους ανήλικους, γιατί υπάρχουν πολλές επιπτώσεις στην σωματική τους υγεία και τέλος πάντων και στην ψυχική με έναν τρόπο. Είναι μια λύση γρήγορη για ενέργεια, αλλά οι επιπτώσεις τους είναι πολύ σοβαρές και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Έχουν υψηλά επίπεδα καφεΐνης, ζάχαρης και μπορούν να έχουν λοιπόν συνέπειες στην υγεία. Σκεφτείτε, γιατί μπορεί να μας πει κάποιος, εμένα το παιδί μου δεν πίνει καφέ. Λοιπόν, έχει καφέινη ανά κουτί όσο περίπου 2 εσπρέσο, σκεφτείτε το αυτό. Έχει ταυρίνη, ένα αμινοξύ, έχουν τα ενεργειακά ποτά που επηρεάζουν την νευροδιαβίβαση και την καρδιά. Έχει ζάχαρη έως 40 γραμμάρια το κουτί και έχει άλλα έτσι, στοιχεία μέσα διεγερτικά, που αν τα βάλουμε αθρηστικά, έτσι εξηγούν τη δράση που έχουν στον οργανισμό. Λοιπόν, αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό και την πίεση, διαταράσσουν τον ύπνο και προκαλούν άγχος, δημιουργούν μεταβολική καταπώνηση, γιατί ξέρω εγώ, ο συνδυασμός ζάχαρης και καφείνης επηρεάζει τη γλυκόζη, την ενσουλίνη και εκεί προκαλεί κόπωση, και 2 με 3 ώρες μετά την κατανάλωση εμφανίζεται το αποκαλούμενο crash, δηλαδή πέφτει ο οργανισμός αρκετά. Και κυρίως σε σχέση με την ανάμειξή του με αλκοόλ, και εδώ θέλω να δώσω τη μεγάλη σημασία, μειώνει την αντίληψη της μέθης και αυξάνει την επικινδυνότητα, γιατί δημιουργείται μια ψευδής αίσθηση εγρήγορσης. Αν πιούμε ένα ποτηράκι παραπάνω, δεν αισθανόμαστε ότι ζαλιζόμαστε και κάπως λειτουργεί ως κόφτης ότι όπα, μέχρι εδώ δεν πίνω παραπάνω και βεβαίως δεν παίρνω αυτοκίνητο. Αυτό είναι η επόμενη λογική σκέψη. Λογικά, όταν έχεις πιει, δεν σκέφτεσαι πολλές φορές. Όμως, αν αναμίξουμε ένα ενεργειακό ποτό με αλκοόλ, δεν αντιλαμβανόμαστε την επικινδυνότητα, δεν αισθανόμαστε το ίδιο λόγω αυτής της εγρήγορσης που προκαλεί. Και κάτι ακόμα πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα, αυτή την παρένθεση, έτσι τη συμβουλευτική, ότι δεν συνάδει η κατανάλωση ενεργειακού ποτού με την προπόνηση. Μην τα βάζετε αυτά μαζί θεωρώντας ότι θα βοηθήσει να πάρετε ένα boost, να συνεχίσετε την προπόνηση. Νεράκια θέλουμε, υγρά, άλλα, για να έχουμε έτσι καλή προπόνηση και αθλητική απόδοση, ιδιαιτέρως όταν έχει και ζέστη τώρα αυτές τις μέρες. Μην τα συνδέουμε όλα αυτά και κυρίως μην προσπαθούμε να βρούμε εύκολες λύσεις.

είπα για καιρικές συνθήκες και βλέπω τα δεινά που έχουν δημιουργηθεί, φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, και βλέπω πώς εκενώνεται ένα θέρετρο στη Γαλλία. Καπ Φερέ λέγεται. Άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες και όλον το μυαλό βεβαίως έτσι συνειρμικά πηγαίνει σε αυτά που έζησαν οι άνθρωποι πριν 8 χρόνια στο Μάτι και την ευρύτερη περιοχή.

Δείτε στην εφημερίδα Συνείδηση, είπαμε μερικά στοιχεία χθες σε σχέση με τα τμήματα τα πανεπιστημιακά σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Δημήτρη Παπαδάκη για το τι γίνεται εκεί και στο συνείδηση.gr, το ηλεκτρονικά το δημοσίευμα, όπου παρουσιάζονται ως αδύναμη κρίκη το τμήμα εφορικής χειρουργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα γεωπονίας στο Μεσολόγγι, γιατί έχουμε αρκετές κενές θέσεις μετά την ανακοίνωση των βάσεων και κάνει έτσι, διατυπώνει έναν εύλογο προβληματισμό το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει και κυρίως παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά των αποφύτων. Κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν, δεν ξέρω έτσι. Πολλές φορές δεν δίνεται μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Το ζήτημα της επαγγελματικής, έτσι, του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ακόμα στα σπάργανα στη χώρα μας. Αλλά κάποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν, γιατί τι κουβεντιάζουμε τώρα, όταν υπάρχουν, τα έλεγε και ο Δημήτρης πριν, τμήματα που μοιάζουν με τμήματα λυκείου, δεν μπορείς να μιλάς για πανεπιστημιακά τμήματα.

να κάνουμε βεβαίως και για, για την αυλαία, σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα. Την αυλαία λοιπόν που άνοιξε στο Αγρίνιο σε σχέση με την οργανωτική ανάπτυξη τέλος πάντων του κόμματος, του πολιτικού αυτού σχηματισμού στην Έτωλα Καρνανία. Λοιπόν, είναι το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και υπήρξε, βλέπω στις φωτογραφίες και στα βίντεο από το ρεπορτάζ του Κώστα Χοχονδρού, αρκετή έτσι έντονη παρουσία ενδιαφερομένων κόσμου. Ήταν εκεί η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Άννα Παπαδοπούλου, η τομεάρχης Γρηγόρης Θεοδωράκης δημόσιας διοίκησης και Θωμάς Μόσχος αγροτικής ανάπτυξης και ο Βάιος Γκάνης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Αυθιότητας. Λοιπόν, είχε ένα ενδιαφέρον, κράτησε και κάμποση ώρα αυτή η εκδήλωση. Δείχνει μια δυναμική. Αυτό μέχρι εκεί μπορούμε να σχολιάσουμε.

Με διόρθωσε ο Γιώργος και καλά. Έκανε βάιος γκανής. Έχει γίνει έτσι ένα λαθάκι εδώ. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε ένα ενδιαφέρον που δεν βλέπουμε γενικότερα στις έτσι, εκδηλώσεις πολιτικού περιεχομένου. Έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, αλλά κάτι δείχνει ενδεχομένως αυτό. Και τέλος πάντων έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον όπως μας διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός.

Μας στέλνετε και τα σχόλιά σας και τις καταγγελίες σας και πολύ καλά κάνετε. Μας παίρνετε και πολύ τηλέφωνο. Κουβεντιάζουμε αρκετά στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, απλά καμιά φορά μας βλέπετε να σας ρωτάμε, το έχετε αναφέρει κάπου το περιστατικό? Έχει γίνει κάποια καταγγελία από την πλευρά σας? Έχετε σηκώσει το τηλέφωνο? Το έχετε πει κάπου? Και έχουμε τους λόγους μας που το λέμε αυτό. Γιατί πραγματικά, αν έχετε πάρει μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές τηλέφωνο, έχετε κάνει έγγραφη αναφορά και δεν έχει γίνει κάτι, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν το συζητάμε. Και από την άλλη, να δούμε αν έχουν ενημερωθεί οι καθήλυνα αρμόδιοι, θα μου πείτε. Είναι και δουλειά τους να ξέρουν μόνοι τους τι συμβαίνει. Ναι, το καταλαβαίνουμε και αυτό. Αλλά μας βοηθάτε όταν μας δίνετε περισσότερα στοιχεία σε αυτές τις καταγγελίες. Τέλος πάντων, να, για παράδειγμα, μια καταγγελία τέτοια είχαμε και αφορά μια αστεία μόλυνσης και έντονης δυσοσμίας που έχει δημιουργηθεί σε μια περιοχή κοντά στα δικαστήρια, στην αρχή της οδού Δροσίνη, στο Αγρίνιο. Τα σκουπίδια, σε πολλές περιπτώσεις, αντί να καταλήγουν στους κάδους των απορριμμάτων, βρίσκονται πεταγμένα στο έδαφος, ατάκτως ερημένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ένας κάτοικος της περιοχής μας έκανε την καταγγελία, εντόπισε το πρόβλημα έξω από σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου εναποτίθεται μεγάλος όγκος σκουπιδιών. Είναι, όπως μας είπε ο καταγγέλων, καθημερινό φαινόμενο κάποιοι να ψάχνουν στα σκουπίδια για να βγάλουν έξω από τους κάδους και να εντοπίσουν αν μπορούν κάτι που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο, σε εισαγωγικά. Εντάξει, βεβαίως, όταν μιλάμε για ανθρώπους που ψάχνουν και για φαγητό, εκεί το πράγμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο και γίνεται ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, να έχουμε σήμερα, ενέτη 2026, ανθρώπους που ψάχνουν στα σκουπίδια, λοιπόν, για φαγητό. Και μετά τι γίνεται? Συλλέγεται το περιεχόμενο που έχει ένα ενδιαφέρον και το υπόλοιπο μένει κάτω στο έδαφος. Έτσι, όπως φανταστείτε, μας είπε ο άνθρωπος ότι μένουν, για παράδειγμα, σακούλες που είχαν μέσα οργανικά υλικά, ξέρω εγώ, ψάρια, τροφές. Αυτά τα αφήνουν κάτω μετά, και μετά, με τη θερμοκρασία, με τη σύψη, δημιουργείται μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Όπως μας είπε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ο καταγγέλων ότι η ένοικη μιας μεγάλης πολυκατοικίας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι δεν είναι σε θέση να καθίσουν στα μπαλκόνια τους, αφού η μυρωδιά είναι αφόρητη. Η κατάσταση γίνεται πολύ χειρότερη, όπως αντιλαμβάνεστε, τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, και είπε ο άνθρωπος να ληφθούν κάποια μέτρα, κυρίως να, έστω αυτά που μένουν έξω, τα υπολείμματα των σκουπιδιών, να καθαρίζονται, να μαζεύονται μια φορά τουλάχιστον την εβδομάδα. Γιατί είναι ένα συνηθισμένο, λέει, φαινόμενο. Δεν είναι τωρινό, δεν είναι τις μιας-δυο ημερών, είναι πολύ συχνό. Τέλος πάντων, μιλήσαμε με τον προϊστάμενο της καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου, τον κύριο Κομματά, του θέσαμε το θέμα, είπε ότι θα το δει παραπάνω, θα το ψάξουν με προσοχή και οι επόπτες και οι επιστάτες της υπηρεσίας. Στο ρεπορτάζ που κάναμε είναι μόνο εκείνο το σημείο, περιμετρικά του χώρου του σούπερ μάρκετ δεν είδαμε κάτι άλλο να υπάρχει. Άρα, λοιπόν, εντοπίζεται το πρόβλημα στην οδό Δροσίνη. Είπε ως προς τη γενοσιουργό αιτία ο κύριος Κομματάς ότι στους πράσινους κάδους πετάγονται δυστυχώς και ανακυκλώσιμα απορρίμματα, όπως χαρτοκιβώτια, και μάλιστα χωρίς να αποσυναρμολογούνται, όπως προβλέπεται, και έτσι γεμίζουν πάρα πολύ γρήγορα οι κάδοι, και τα υπόλοιπα σκουπίδια κάποιοι φροντίζουν να τα πετάξουν έξω από αυτούς. Σου λέει, είναι γεμάτη, θα τα αφήσω απ' έξω. Και από την άλλη, όταν υπάρχουν κάποιοι πολίτες, δημότες, που ψάχνουν και αδειάζουν τους κάδους, παραμένουν μετά τα σημεία έτσι, με αυτά τα σκουπίδια, και δυσκολεύουν και σε σημαντικό βαθμό το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων. Και έχουμε μια εικόνα τέτοια. Αυτό με το ψάχνω να βρω πράγματα που μπορεί να μου φανούν χρήσιμα είναι τόσο συχνό, το βλέπουμε παντού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε όλο το Αγρίνιο και σε διάφορες περιοχές είναι αυτό που βλέπουμε. Κάποιοι μπορεί να έχουν αφήσει κάποιες σακούλες με ρούχα. Βλέπουμε τα ρούχα πεταγμένα έξω από τους κάδους, και έχουν πάρει, αν θέλουν, κάποια από αυτά, και τα υπόλοιπα είναι έξω. Και μετά, βεβαίως, αυτό παρατείνεται, και για πολύ καιρό βλέπουμε αυτή την εικόνα που δεν είναι ωραία, έτσι, όχι αισθητικά μόνο και από πλευράς καθαριότητας, αλλά δεν είναι ωραία εικόνα να μοιάζει με βεστιάριο το πεζοδρόμιο, πώς να το πούμε. Επίσης, να θυμίσω με την ευκαιρία, εάν τελικά θέλετε να δωρήσετε κάπου τα ρούχα σας, υπάρχουν τρόποι να τα δωρήσετε, είτε να τα δώσετε σε οικογένειες που ενδιαφέρονται κατευθείαν. Και υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες στο Facebook που μπορείτε να το κάνετε αυτό, πραγματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην πηγαίνουν χαμένα τα ρούχα. Και αν από την άλλη δεν είναι τόσο καλά ώστε να θέλετε να τα δωρήσετε, δεν νιώθετε άνετα, λες, αυτό είναι ένα παλιό παλτό, δεν θέλω να το δώσω. Υπάρχουν αυτοί οι ωραιότατοι μοβ κάδοι ανακύκλωσης που έχουν μπει σε διάφορα σημεία
σημεία της πόλης και μπορούμε λοιπόν να τα δώσουμε για ανακύκλωση. Με αφορμή αυτή την καταγγελία και τη συνομιλία μας με τον κύριο Κομματά, τονίστηκε και η ανάγκη από τον προϊστάμενο της καθαριότητας οι πολίτες να ενημερώνουν τον τομέα καθαριότητας όταν προτίθεται να βγάλουν ογκώδη αντικείμενα και για να μην παραμένουν πολύ καιρό δίπλα στους κάδους, έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα σύνηθες, μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα είναι. Και εκεί στο χώρο της ΕΛΕΠΑΠ, δηλαδή πόσες φορές έχουμε βγάλει ρεπορτάζ για εκείνο το χώρο, γιατί έχει και ένα πλάτωμα εκεί πέρα, πάνε και πετάνε από καναπέδες την καλύτερη μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Λοιπόν, και έχουμε βάλει και μια φωτογραφία πρόσφατη εδώ στην περιοχή μας, κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη τη βγάλαμε. Λοιπόν, πού δείχνει, ένα στρωματάκι παιδικό, ένα απομεινάρι καναπέ, ένα απομεινάρι πολυθρόνας. Λοιπόν, νομίζω ότι αν το είχατε πει, αν είχατε πάρει ένα τηλέφωνο στην αρμόδια υπηρεσία και λέγατε πότε θέλετε να τα βγάλω, τότε θα τα βγάλω τότε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να μένουν στο σπίτι μας. Το σπίτι μας όχι, θα το έχουμε καθαρό, θα το έχουμε περιποιημένο. Μην μπει και ο κόσμος τίποτα για την κατάσταση που επικρατεί. Θα το έχουμε επισκέψιμο, θα το έχουμε ανοιχτό. Λοιπόν, αλλά ο δημόσιος χώρος είναι σαν να μην μας ενδιαφέρει καθόλου, σαν να μην είναι δικός μας χώρος. Μα γι' αυτό το λέμε δημόσιο χώρο, ανήκει σε όλους. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Δεν είναι αφενός ιδιοκτησία μας, άρα τον προσέχουμε, αλλά αν ήταν δικό μας έτσι το κομμάτι αυτού του δρόμου που έχω τραβήξει τις ωραιότητες, φωτογραφίες, έτσι θα το αφήναμε. Σκεφτείτε το, αναλογιστείτε και πράξτε το ανάλογο λοιπόν.

Στον πολιτισμό μας τώρα, μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα φιλοξενήσει το 37ο Φεστιβάλ Ινιαδών, καθώς τη Δευτέρα στις 9 και 4 στον ιστορικό χώρο του αρχαίου Νεορίου Ινιαδών, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη παρουσιάζουν την παράσταση «Ρίζες και ρεύματα». Η εκδήλωση πραγματοποιείται, να σας πούμε, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, προσφέροντας τους φίλους της μουσικής την ευκαιρία να απολαύσουν δύο από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής σε μια μοναδική καλλιτεχνική σύμπραξη. Κοινό σημείο αναφοράς των δύο καλλιτεχνών είναι η αυθεντικότητα, ο σεβασμός στη μουσική παράδοση, και έτσι οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της ελληνικής μουσικής σκηνής συναντούν δημιουργικά το σύγχρονο ήχο. Θα ακούσουμε παραδοσιακά ακούσματα, έντεχνες μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια αλλά και νέες δημιουργίες σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, ένταση και μουσική ποιότητα. Λοιπόν, δείτε, αν δεν τους έχετε ακούσει, δείτε και ακούστε, γιατί στον πολιτισμό, στην ενότητα πολιτισμό του συνείδηση.gr βάζουμε και βίντεο και ήχο για να θυμηθείτε λιγάκι για ποιους πρόκειται. Βεβαίως έχουν και θαυμαστές και ανθρώπους και κοινό που τους παρακολουθεί και στην περιοχή μας. Γενικότερα λοιπόν είναι μια ευκαιρία και μάλιστα δωρεάν σαν πολύ ωραίο χώρο. Δεν είναι, όπως σας είπαμε, το αρχαίο θέατρο Ινιαδών αυτή τη φορά, όπου και εκεί βεβαίως γίνονται εκδηλώσεις, αλλά είναι το αρχαίο Νεόριο Ινιαδών. Εκεί, σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο θα δοθεί αυτή η παράσταση.

Στον δημοτικό κινηματογράφο, στο δημοτικό κινηματογράφο Ελληνή συνεχίζεται η Οδύσσια του Νόλαν, έτσι, του Κρίστοφερ Νόλαν, που έκανε πρεμιέρα στις 16 του μήνα. Και μάθαμε ότι και χθες είχε κόσμο, μπορεί να μην ήταν sold out, ένα ακόμα sold out, αλλά είχε αρκετό κόσμο. Με ενδιαφέρον τι βλέπουν. Γενικότερα οι εντυπώσεις είναι θετικές, υπάρχουν βέβαια και οι κριτικές, οι επικρίσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, αλλά έχουμε πει, πάτε έχοντας χρόνο στη διάθεσή σας. Όχι 12 η ώρα πρέπει να φύγω. Είναι σαν να μην τη δείτε την ταινία. Εγώ λοιπόν έκανα το λάθος και διάβασα και λίγες κριτικές. Σκεφτείτε ότι ένθερμος υποστηρικτής είναι ο Δανίκας, του οποίου οι κριτικές είναι παροιμιώδεις, έτσι πολύ έντονες, με πολλά σχόλια συνήθως. Το έχει δει πολύ ζεστά. Οπότε μόνο και μόνο, θα μου πείτε, ο Δανίκας επηρεάζει? Όχι καθόλου. Αλλά θέλω να δω τι είδε και μετά να καθίσω να δω και αναλυτικά τις αναφορές του. Προσπάθησα να μην διαβάσω τα σημεία όπου κάνει και λίγο spoiler. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω αυτό το Σαββατοκύριακο, πάντως αν θα τα καταφέρω θα σας πω και εγώ εντυπώσεις.

0: Ευχαριστούμε που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky και έτσι θα συνεχίσετε την ενημέρωσή σας. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόβλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
11: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
10: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
13: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
12: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Οδυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ενημερώνει μετεωρολόγο σου Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πιταράς.

0: Α, καλό μεσημέρι,
1: είναι τίποτα. Κύριο Πιταρά.
0: Έχει πάει μία η ώρα. Τι καλή μέρα τώρα ξύπνησες.
1: Για μένα είναι σχεδόν πρωί. Για σένα όταν τώρα που θα ξυπνάει 4 το πρωί θα είναι βράδυ.
0: Και κάτι φίλου σου ξέρω που θα ξυπνάει 4 το πρωί.
1: Καλά, αυτό είναι το στοίχημα τη επόμενη
0: φορά. Τώρα ξέρει τι, θα παίρνει ένα τον άλλον από το βραδύ και όποιο ξυπνήσει.
1: Πρώτο ξυπνάει.
0: Πάρε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, είμαστε κεφάτοι γιατί σήμερα είναι από τις τελευταίες.
0: Εσύ είσαι κεφάτος.
1: Εγώ είμαι κεφάτος, βέβαια.
0: Εγώ την Κυριακή θα γίνω κεφάτος. Τώρα έχω δουλειά εγώ ακόμα.
1: Τελευταίος συνομιλητής μας, τελευταίος προσκεκλημένος για αυτή την περίοδο είναι ο φίλος ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι ή πρωί, για να πω στην κουβέντα όπως την ξεκινήσατε, αλλά είναι για εμάς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή.
0: Ακόμα.
2: Ε65. Είναι μια άλλη μέρα πραγματικά και σας το λέω. Και είναι δύσκολο όντως για κάποιον στην Αθήνα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τρεις περιφέρειες το γεγονός ότι ένας καινούριος ασφαλής αυτοκινητόδρομος έρχεται να δώσει πλέον ασφάλεια στις μετακινήσεις για καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι μου στα Τρίκαλα, έμεινα στα Τρίκαλα. Πέτυχα, ας πούμε, την Στεφανία στην πολυκατοικία. Λέει η κόρη μου, πέρασε τα Γιάννενα. Για μένα, λέει, τον κάνατε το δρόμο. Το ίδιο θα έλεγε και ένας επαγγελματίας και ένας αγρότης, γιατί πλέον οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα.
0: Πόση ώρα είναι τώρα από εσάς, από Τρίκαλα για Γιάννενα, πόση ώρα είναι?
2: Δεν το έκανα, γιατί τώρα την ώρα αυτή ανοίγει ο δρόμος, αλλά θεωρώ πως είναι κάτω από μια ώρα.
0: Σίγουρα, μια ώρα.
2: Κάναμε πάνω από 3 με 3,5 ώρες. Με την ψυχή στο στόμα, περνώντας από την Κατάρα, να υπάρχει δρόμος που λέγεται Κατάρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πλέον, χάρη στον ε65 και στην Εγνατία, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ ωραία μέρα, μεσημέρι, πρωί, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας λέω για την περιοχή μας.
1: Αναμφίβολα, έχουμε πλέον από τους καλύτερους δρόμους στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στα λιμάνια μας, πρέπει να φτάσουμε στο σιδηρόδρομο, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αλλά βέβαια, για εσάς είναι καταπληκτικό.
2: Να κυκλοφορούμε και με ασφάλεια στους δρόμους που έχουμε, έτσι, γιατί καλά δρόμους κάνουμε, νοοτροπία και συνήθεια θα αλλάξουμε.
1: Στην δρόμη...
0: Παλιά δεν πήγαινες Καστοριά, θυμάσαι πόσες ώρες ήθελες?
1: Εγώ πήγαινα πολύ συχνά στο Ζαγόρι, ήθελα 7 ώρες.
0: Ναι, 7.
1: Ζαγόρι, 7 ώρες.
0: Τώρα φαντάσου ότι φεύγεις από το σπίτι σου από εδώ και σε 4 ώρες θα σε πάνω.
1: Έτσι.
0: Θα βγαίνεις Γρεβενά.
2: Είναι μια άλλη Θεσσαλία, μια άλλη και Μακεδονία, πάντως πραγματικά είναι μια άλλη μέρα για μένα εδώ πέρα. Το λέω ειλικρινά.
0: Διόδια έχει.
2: Διότι θα έχει.
0: Μπορεί να είναι τσάμπα, δεν ξέρω.
1: Όχι.
2: Για να μπορούμε οι δρόμοι μας όχι απλά να γίνονται αλλά να συντηρούνται, πρέπει να υπάρχουν διόδια. Σημασία έχει ότι πλέον ο δρόμος αυτός δίνεται στον κάθε Έλληνα, στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε επισκέπτη, στον κάθε τουρίστα για να μετακινηθεί με ασφάλεια.
1: Καλό ρίσκος λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για πέστε μας, περάσατε ένα νομοσχέδιο, είδα τις προάλλες, για την τεχνητή νοημοσύνη και θα μας πείτε λίγο τι προβλέπει, γιατί χτες διάβασα μια είδηση ότι, εν πάση περιπτώσει, ένα νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το χρησιμοποίησε, πώς να το πω, ένα ρομπότ και έκλεψε τους κωδικούς και μπήκε σε μια εταιρεία και τη χάκαρε.
2: Αυτό συμβαίνουν και έγιναν και άλλα τέτοια σε κάποιες περιοχές, είχαν προβλήματα τεκτοματολόγια τους. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί πολύ τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τα νέα παιδιά, αλλά σε άλλη έρευνα παράλληλα διαβάζουμε ότι οι Έλληνες φοβούνται και προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό η Ευρώπη έφτιαξε έναν κανονισμό, λέγεται Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, AI Act, και η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ πρώτες χώρες που πλέον εναρμονίζουν την νομοθεσία τους, εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή, προκειμένου να έχουμε και το χρόνο να δημιουργήσουμε τις αρχές αυτές που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος στην ουσία τι λέει, ότι όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός υπάρχουν μοντέλα τα οποία απαγορεύονται, αυτά τα οποία βαθμολογούν τους πολίτες, αυτά τα οποία χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ασφάλειας, χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία, όλα αυτά απαγορεύονται. Για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα πλέον αναλαμβάνει η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τον έλεγχο συμβατότητας των μοντέλων, αλλά πλέον παράλληλα δίνουμε πέρα από τη ρύθμιση και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε κάποια περιβάλλοντα, λέγονται sandboxes, δηλαδή προστατευμένα περιβάλλοντα για να μπορούν νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν τις δοκιμές τους σε προγράμματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και αυτός ο υπερυπολογιστής που θα έχουμε σε λίγο, πότε θα τελειώσει? Ο Δέδαλος, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι.
2: Ο Δέδαλος, ο οποίος ευτυχώς δεν είναι τόσο δεδαλώδης η κατασκευή του, τελειώνουμε αυτές τις μέρες μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις για να μπούμε πλέον σε παραγωγική λειτουργία. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο, το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στον κόσμο θα διαθέτει η Ελλάδα σε μερικές εβδομάδες. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς, να δώσει τη δύναμη, την υπολογιστική ισχύ στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Φάρος ΑΕ, μιας εταιρείας του Υπερταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, να κάνουν τις δοκιμές τους και να βγάλουν προϊόντα. Να μπορούν πλέον να έχουν τα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα και να μπορούν χωρίς να πληρώνουν ακριβά για ειδικά αυτές τις κατηγορίες θα είναι δωρεάν, να κάνουν πλέον να χρησιμοποιήσουν πόρους για να βγάλουν εφαρμογές στα επιστημονικά. Mm.
0: Με τις κάμερες τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί είδαμε τώρα εχθές, προχθές το βράδυ, μπήκανε και οι 300 τόσες πόσες είναι της περιφέρειας. Συνολικά με αυτό το πρόγραμμα της κάμερας τι γίνεται?
2: 388 κάμερες της περιφέρειας σε κόμβους.
0: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, έτσι?
2: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, σύν τις κάμερες που έχει η Αττική Οδός, σύν τις κάμερες τεχνικής νοημοσύνης που έχουμε βάλει εμείς και το Υπουργείο Μεταφορών. Θα πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω πως αυτό έρχεται λίγο στην πρώτη μας κουβέντα, ότι όσο καλούς δρόμους και να φτιάχνουμε, αν εμείς οι ίδιοι δεν συνετιστούμε και δεν σκεφτούμε ότι αυτό το ότι προλαβαίνω να περάσω και με λίγο κόκκινο, γιατί βιάζουμε, όλοι βιαζόμαστε, αλλά πιθανώς ένας άνθρωπος πάει να βγει με πράσινο κανονικά. Άρα αυτός είναι ο σκοπός, τα επικίνδυνα σημεία, στα σημεία που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Οι συνήθειες οι οποίες δημιουργούν τέτοια ζητήματα, όπως με τον οδηγούμε και να παίζουμε από το κινητό μας, πρέπει να τις κόψουμε. Οι κάμερες είναι εκεί για να προστατέψουν όλους μας και το βράδυ να γυρίσουμε στο σπίτι μας.
0: Με τα προσωπικά δεδομένα, τι έχει γίνει εδώ? Γιατί εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι κάμερες περιφέρειας φωτογραφίζουν από πίσω, δηλαδή για το κόκκινο, το αυτοόχημα. Οι δε κάμερες της αστυνομίας, οι υπόλοιπες τέλος πάντων, που είναι για τις άλλες παραβάσεις, από μπροστά.
2: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Πιταρά, προσωπικών δεδομένων στο εξής. Τα δεδομένα επεξεργάζονται πάνω στην κάμερα. Αυτές οι κάμερες λέγονται κάμερες με AGI, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη πάνω στην κάμερα. Άρα δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Και τι γίνεται, και σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα, έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία σε τέτοιου είδους κλήσεις που είναι επικίνδυνες, προκειμένου να ξέρουμε ότι αυτός οδηγούσε με το κινητό στο χέρι. Άρα να κόψουμε και μια κακή συνήθεια που μας έδινε η επίκληση στα προσωπικά δεδομένα χωρίς πραγματικά να υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν φωτογραφίζει το υπόλοιπο περιβάλλον, δεν φωτογραφίζει συνοδηγούς, φωτογραφίζει μόνο αυτόν ο οποίος κάνει την παράβαση.
1: Οι χίλιες κάμερες οι δικές σας πότε θα μπουν? Γιατί κατάλαβα ότι υπήρχαν ενστάσεις και προβλήματα.
2: Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί. Οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι που την προβλέπει η νομοθεσία. Εμείς υποστηρίζουμε τις απόψεις μας προκειμένου αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάση, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
1: Διαβάζω επίσης τώρα ότι απαγορεύσεις για ανηλίκους όχι μόνο στα social media αλλά γενικά στο ίντερνετ, γενικά στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό?
2: Στην Ευρώπη γενικά για τα social, ναι. Δεν θέλουμε μια γενιά που θα είναι αποκομμένη από τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας. Το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας. Θέλουμε όμως μια γενιά που θα μεγαλώσει φυσιολογικά με την παιδικότητά της, με την παιδική της ηλικία να τη χειριστεί η ίδια και όχι τα social media. Η Γαλλία όντως είναι η πρώτη χώρα που πέρασε πλέον και από το κοινοβούλιο της την νομοθεσία, απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω των 15. Εδώ πέρα λίγο η Ευρώπη πρέπει να αποσαφηνίσει τι θέλει, γιατί από τη μία η Ευρώπη λέει πως ναι, αγαπητές εταιρείες, τάδε και τάδε, χρησιμοποιείτε εθιστικά μοτίβα τα social media που έχετε, κόψτε το. Και τι εννοούμε εθιστικό μοτίβο? Κυρίως το ασταμάτητο scrolling, το ασταμάτητο παίξιμο βίντεο, το οποίο είναι εθισμός, γιατί καταλαβαίνει ο αλγόριθμος τι μας αρέσει και μας δίνει και άλλα τέτοια βίντεο. Από την άλλη λέει η Ευρώπη ότι ναι, να απαγορεύσουμε κάτω από τα 13, αλλά πάνω από τα 13 να επιτρέψουμε social media, από αυτά όμως λέει που δεν έχουν εθιστικά μοτίβα. Μα ποια είναι αυτά τα social media, να μου τα πείτε και εμένα, να τα δω στα παιδιά μου. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω πως η Ελλάδα καλά κάνει και τηρεί από την αρχή μια πολύ συγκεκριμένη τάση. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας στο να δώσουμε πίσω στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ως παιδιά, να παίξουν με το διαδίκτυο, αλλά να παίξουν και με τους φίλους τους έξω, στον αναλογικό κόσμο, σε έναν πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο που δημιουργείται μέσα από τις οθόνες. Το νομοσχέδιο, ναι, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μέσα στον Αύγουστο θα περάσουμε στην ψήφιση.
1: Πώς θα επαληθεύει ποιος θα επαληθεύει την ηλικία αυτών που μπαίνει μέσα να δει στα social media ή στο ίντερνετ?
2: Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για αυτό και θέλω να διορθώσω κάτι που διάβασα, ότι υπαναχωρούμε σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών. Η Ευρώπη μόνη της, εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει βγάλει μια κοινή εφαρμογή για όλους για την επαλήθευση ηλικίας, το Age Verification. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που υλοποίησε μέσω του Kids Wallet αυτή την τεχνική προσέγγιση. Τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αναγκάσει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κοινή αγορά. Τι λέει η Ελλάδα? Η Ελλάδα λέει ότι αγαπητές πλατφόρμες, όπως και η Γαλλία, οφείλεται να επαληθεύετε την ηλικία, να είστε σίγουροι για την ηλικία. Και η Ελλάδα έρχεται και λέει ότι ναι, αν δεν είστε, και αυτό φαίνεται στην τελική έκθεση του νομοσχεδίου, αν δεν είστε σίγουροι, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας διαθέσουμε και ένα εργαλείο για την επαλήθευση ηλικίας που είναι το Kids Wallet.
1: Μάλιστα. Έχουμε δύο μηνύματα που ρωτάνε τι θα γίνει με το μοναδικό αριθμό. Λέει ένας από τους ακροατές, για παράδειγμα, λέει, πήγαν στο νοσοκομείο και μου ζητούν τον ΑΜΚΑ. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο προσωπικός αριθμός που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις ταυτότητές μας να χρησιμοποιούν εκείνον?
2: Ο προσωπικός αριθμός ήρθε καταρχάς να λύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα ταυτοποίησης που είχαμε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ο Παπαστεργίου Δημήτρης, πιθανώς το Μητρό της Αστυνομίας, ήταν διαφορετικός από αυτόν των Μητροπολιτών. Αυτές οι διορθώσεις ολοκληρώθηκαν και πλέον συγχρονίζουμε τα Μητρώα. Το Μητρό των Ταυτοτήτων, το Φορολογικό Μητρό, θέλει λίγο δουλειά ακόμη. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολη η οριζόντια χρήση του. Όμως σήμερα ήδη πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί χάρη σε αυτήν την διόρθωση εκατομμυρίων λαθών και μικρών λαθών. Δηλαδή, από την ημερομηνία γέννησης μέχρι έναν αναγραμματισμό στο πατρόνυμο, θέλει λίγο δρόμο και δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε οριζόντια να τον εφαρμόσουμε.
1: Δηλαδή, μέσα στο χρόνο θα υπάρχει αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα χρησιμοποιούμε αυτόν αντί για ΑΜΚΑ, ταυτότητες και όλα τα άλλα?
0: Δεν το βγάζει. Το μηχάνημα δεν το βγάζει αυτόματα.
1: Όχι.
2: Το βγάζει. Απλά υπάρχουν υπηρεσίες. Ο ΕΦΚΑ σήμερα ήδη μπορεί να πας με τον προσωπικό σου αριθμό και να εξυπηρετηθείς. Υπάρχουν, έχουμε φτιάξει εφαρμογές που μετατρέπουν τον προσωπικό αριθμό σε ό,τι άλλο μπορεί να θέλει μια υπηρεσία. Θέλει δουλειά. Ναι. Λίγο περισσότερη δουλειά η οριζόντια εφαρμογή.
0: Με τις ταυτότητες τι γίνεται του νέου τύπου ταυτότητες? Γιατί υπήρχε και μια προθεσμία για να πάμε να βγάλουμε του νέου τύπου ταυτότητες.
2: Υπάρχει μια προθεσμία που έρχεται από την Ευρώπη. Αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά συνεργαζόμαστε άψογα. Από τις 3 Αυγούστου και μετά η Ευρώπη πλέον δεν δέχεται ταυτότητες, εθνικές ταυτότητες, οι οποίες δεν έχουν τις 3 αυτές γραμμές επιβεβαίωσης ασφαλείας στην πίσω πλευρά. Συνεπώς, τι δεν θα μπορεί να κάνει ένας Έλληνας πολίτης που έχει την μπλε ταυτότητα, την οποία και εγώ αγαπούσα και αγαπάω, αλλά δεν είναι ασφαλής, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει με την ταυτότητά του. Αν έχει διαβατήριο, προφανώς μπορεί να ταξιδέψει με αυτό. Συνεπώς, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και δεν έχετε διαβατήριο, καλό θα είναι να επισπέψετε την έκδοση. Αν έχετε διαβατήριο, δεν χρειάζεται την ώρα αυτή
0: τώρα,
2: να επιβαρύνουμε και άλλο το σύστημα.
0: Τώρα που είπε για διαβατήριο, όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στο Wallet, στο Gav Wallet, gav.gr Wallet, και να βάλετε και το διαβατήριο μέσα, πέρα από την ταυτότητα και την άδεια οδήγηση.
2: Για λόγους ταυτοποίησης δεν ταξιδεύουμε ακόμα με το gav.gr Wallet, όπως δεν ταξιδεύουμε με κανένα ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, αλλά από το τέλος του 26 και μετά πλέον η Ευρώπη εναρμονίζει τα συστήματά της.
0: Αυτό το χρησιμοποιούμε για πτήσεις εδώ, εσωτερικές?
2: Για εσωτερικές, ναι.
0: Για εξωτερικό όμως όχι.
2: Για εξωτερικό δεν μπορούμε και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει τη διασύνδεση των συστημάτων ταυτοποίησης.
1: Βλέπω τώρα στην Καθημερινή ότι 205.000, λέει, πολίτες το 25 κάνανε αναφορές για την ταχύτητα του ίντερνετ, το οποίο υποτίθεται πως θα απολάμβαναν, έχουν πληρώσει δηλαδή, αλλά ήταν πολύ μικρότεροι.
2: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα κυρίως των σταθερών συνθέσεων. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα λόγω της νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Δεν είμαστε η Ολλανδία ή το Βέλγιο που είναι επίπεδες χώρες και είναι και σχετικά εύκολο να καλύψει στις χώρες αυτές. Ειδικά η νησιωτικότητα και η ορεινότητα δυσκολεύουν πολύ. Τρέχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFB. Είναι ένα έργο SDIT με το οποίο πλέον φέρνουμε ευρυζωνικότητα σε περιοχές στις οποίες εμπορικά δεν θα πήγαιναν οι εταιρείες, δεν θα τους συνέφερε να πάνε. Θέλει λίγο υπομονή μέχρι το 30. Στόχος είναι να καλύψουμε το 100% της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις. Σήμερα είμαστε περίπου στο 65-67%, έχοντας ξεκινήσει το 2019 με 0,6% κάλυψη της χώρας από οπτικές ίνες. Στις κινητές επικοινωνίες όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, από τις πολύ πρώτες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
0: Ναι. Κανόνες να μπουν μόνο, γιατί ο καθένας έρθει και τραβάει ένα καλώδιο και όλες οι πολυκατοικίες σε λίγο θα κρέμονται καλώδια από τους παρόχους.
2: Τις επόμενες μέρες γίνεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πράξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, το Gigabit Infrastructure Act, που ακριβώς έρχεται να δώσει λύση σε αυτό ακριβώς, το πώς μπορούμε τις κάθετες καλωδιώσεις, τις κάθετες οπτικές ίνες της πολυκατοικίας, να τις βάλουμε σε μία τάξη. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο πρόβλημα γιατί ήταν πολύ λίγες. Πλέον εξαπλώνονται πολύ γρήγορα για να επιξοπλιστούν, οπότε κάποιοι κανόνες πλέον πρέπει να μπουν και σε αυτό. Σωστά.
1: Ένας ακροατής λέει, από τα λεφτά, λέει, του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε τίποτα στην ψηφιακή Ελλάδα?
2: Ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν η ψηφιακή Ελλάδα, και αυτό νομίζω πως το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο κυκλοφορεί, τα πήραν λίγοι και μεγάλοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε χρήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί τέτοιο είναι το νούμερο, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που πήραν λογισμικό ή πήραν και hardware, πήραν και εξοπλισμό, από τις ψηφιακές συναλλαγές για ταμιακές μηχανές και πώς, από τα ψηφιακά προϊόντα που γίνανε μεγαλύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες. Πώς, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης άλλαξε και ψηφιακά την Ελλάδα, με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα τα οποία έχετε δει, με το καινούργιο gov.gr, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες στον αέρα, αλλά και πολλά άλλα έργα, και τα έργα ευρυζωνικότητας που συζητούσαμε νωρίτερα, η ανάπτυξη οπτικών ινών, τα voucher, το gigabit voucher, είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, κακώς αναφέρεται ότι πήγαν σε λίγους, γιατί αυτοί οι λίγοι από κάτω δώσαν υπηρεσίες. Αυτές οι εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις που πήραν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτό.
11: Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Κάτοικοι της Θεότιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη του ΟΠΕΝ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, στο μήνυμά του με αφορμή την 52η επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα, με περίπου 1.700 καλεσμένους, θα διεξαχθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες εξαιτίας των πυρκαγιών, δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτοιμα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, στέλνοντας 2 Καναντέρ. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34.
1: Νότης Παπαδόπουλος, η φωνή που ακούτε, χαρακτηριστική φωνή των Ερτζιανών.
0: Ο κύριος Πιταράς, Γιάννης Πιταράς δίπλα μου, και είναι και η κυρία Χριστίνα Σούζη. Μισό λεπτό να πω, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσουρευκή επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-4. Χριστίνα μου, βλέπουμε 112.
2: Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Είναι κάποιες περιοχές. Καταρχάς, θα βρέξει περισσότερο από την κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και μερικές περιοχές Πελοποννήσου. Αλλά τα εντονότερα φαινόμενα θα είναι στη Λάρισα και τη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Σε αυτές τις περιοχές, επειδή φαίνεται να έχει και μεγάλα ύψη ετού, αποφασίσαμε το πρωί που κάναμε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ότι καλό είναι, επειδή δεν ακούνε όλοι, δεν βλέπουν τηλεόραση όλοι, δεν διαβάζουν όλοι διάφορα, είπαμε, και επειδή έχει σε αυτές τις περιοχές πολύ κόσμο, να στείλουμε ένα προειδοποιητικό, ξαναλέω, 112, που να λέει ότι στην περιοχή σας από το απόγευμα μέχρι και για τις επόμενες 12 ώρες θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Δηλαδή και πολύ κεραυνή. Και το στείλαμε για να προειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο που πιθανόν είναι σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι, καλά κάνατε, δεν το συζητάμε.
2: Νομίζω ότι και εγώ δεν το συζητάω.
0: Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κάποιος στον Αλόνσο τώρα κινδυνεύει.
2: Όχι, γιατί τον έχω ειδοποιήσει.
1: Στη Σκύρο.
2: Και στη Σκύρο έχω ειδοποιήσει.
0: Δηλαδή θα περάσει αυτό.
2: Θα περάσει. Ναι, εντάξει, θα κρατήσει κάποιες ώρες, αλλά θα περάσει.
1: Εδώ τι θα κάνουμε εδώ,
2: Αθήνα. Θα σου πω κάτι. Επειδή οι καταιγίδες είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται, και μάλλον όχι, η καταιγίδα από μόνη της είναι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο. Όπου έχει καταιγίδα θα έχει οπωσδήποτε και κεραυνούς. Αν δεν έχει κεραυνούς, δεν έχει καταιγίδα. Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Αλλά μπορεί να έχει ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή μια καταιγίδα εκεί που έχει άπνοια να σου βγάλει ένα, αυτό που λέμε μπουρίνι, ένα ξαφνικά πολύ ενισχυμένο άνεμο. Άρα γι' αυτό ειδοποιήσαμε. Μπορεί όλα να είναι, είτε μπουρίνια να είναι, είτε βροχή συνεχόμενη να είναι, και να είναι κατά διαστήματα, να έχει μεγάλη ραγδαιότητα. Όλα παίζουν. Ναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι συνηθισμένο για τέτοια εποχή. Είναι τελείως ασυνήθιστο.
0: Εδώ όμως δεν θα είναι τόσο νεύρο.
2: Θα βγάλει και εδώ βροχή, καταιγίδα μετά τις 6 ώρα. Πιστεύω ότι θα βγάλει και καταιγίδα, αλλά τα περισσότερα φαινόμενα μοιάζει να είναι στη Δυτική Αττική.
1: Πάει δεξίως το Προεδρικό.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο.
2: Μα θα την κάνουν μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άλλη χάρη έχει, γιατί και πολλοί συνάδελφοι και αυτά που θα είναι έχουν ετοιμάσει συνολάκια αυτά. Θέλανε να τα δείξουν στα σκαλιά, στου κήπου.
2: Με την ομπρελίτσα.
0: Φέτος Γαλλία, Ισπανία.
2: Πάρα πολύ πράγμα. Καίγονται.
0: Τώρα ζητάνε αεροπλάνα. Εμείς πώς την έχουμε.
2: Και θα στείλουν, και εμείς θα στείλουμε αύριο, νομίζω.
0: Κάτι είπαν, οι δύο καναντέρ στέλνουμε. Εμείς πώς και είμαστε απ' έξω από αυτό.
2: Σοπα Χριστιανέ μου, χτύπα ξύλο, φέτο γλώσσα σου.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Κοίταξε, πολύ μεγάλη βοήθεια είναι τα ντρόουν. Δεν είχαμε και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, παρά μόνο για τρεις μέρες ουσιαστικά ήταν ένας ψευτοκαύσωνας. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Και φαίνεται ότι όλο αυτό πάει καλά. Αλλά τα ντρόουν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Αλλά την ίδια στιγμή να βλέπω εδώ μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στερεύουν, λέει, τα ποτάμια στην Ευρώπη. Και δείχνει μια τεράστια γέφυρα που κάποτε περνούσε ένα αυτοκίνητα. Και από κάτω ένα ποτάμι το οποίο να έχει.
1: Ο Λίγυρας, όχι ένα ποτάμι. Η κοιλάδα του Λίγυρα στη Γαλλία, εκεί δεν υπάρχει. Εκείνο όλα τα.
2: Το οποίο είναι. Έχει, ναι,
1: εγώ που πέρασα πέρυσι από αυτή την περιοχή. Όσο παίρνει το μάτι σου, η κοιλάδα του Λίγυρα είναι από την Δύση μέχρι την Ανατολή της Γαλλίας, περνάει ο Λίγυρας.
2: Ναι.
1: Νερό!
0: Οι κύριες κοινωνίες
1: σου. Ποταμόπλια, όχι αστεία, έχει και πλοία μέσα, αλλά έχει ποταμόπλια, πώς το λένε.
0: Πολλές σας μεταφορές σου γινόντουσαν με αυτά, με φορτηγίδες.
1: Βέβαια.
0: Οι οποίες πια δεν.
2: Πού να πάνε, πώς να πάνε. Ναι. Έχετε δίκιο, τι να πω, δεν έχετε.
0: Εσύ πότε φεύγει, Χριστίνα μου.
2: Το βράδυ απόψε, γιατί δεν το βλέπω να φεύγουν νωρίτερα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Και στο δελτίο ζωντανά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσει.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Εδώ. Αυτό εννοεί. Βερονικά μου το πει.
1: Όχι, απόψε δεν είπες, θα φύγεις.
2: Ναι, θέλω να πω απόψε από το Sky. Θα φύγω απόψε.
1: Χριστίνα μου, για διακοπές.
2: Διακοπές από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα από σήμερα.
2: Ναι, χαιρετάω. Έχω ήδη φύγει, αλλά δεν το βλέπετε. Κανείς δεν το βλέπει ότι έχω ήδη φύγει.
1: Ο Νότης έχει φύγει από το Σεπτέμβρη.
0: Φοράω τραγουπέλα.
2: Αυτά.
1: Διάβαζα το πρωί μια τρομερή είδηση στην Ισπανία. Ξεκινάει με καμπάνια κανονικά, με νόμους και τα σχετικά. Παραλίες χωρίς τσιγάρο.
0: Ναι, πράγμα.
1: Παραλίες χωρίς τσιγάρο. Ναι. Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες.
2: Ναι, γιατί όλοι για... οι γόπα μέσα στη.
1: Και για τις γόπες το κάνουν, ναι, και για τους άλλους που είναι δίπλα και σου λέει γιατί να αναπνέω εγώ. Ναι.
2: Αλλά κυρίως νομίζω είναι για τις γόπες ένα πράγμα.
1: Και υπάρχει και στην Αθήνα παραλία που είναι free smoking. Και είναι εδώ στη Ραφίνα. Μαρίκες.
2: Α, οι Μαρίκες.
1: Οι Μαρίκες.
0: Επιτρέπεται ναι. να.
1: Είναι στη λογική όμως της. Ότι ρε παιδιά δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αυτό, δεν θα έρθει κανείς να σε τσεκουρώσει να σου ρίξει πρόστιμο. Καλή την πίστη, αλλά εμείς έχουμε πει ότι αυτή η παραλία θέλουμε να είναι free smoking, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα καπνίζουν δηλαδή εκεί, γιατί καπνίζουν ναι. όλες τις άλλες. Εδώ δεν καπνίζουμε μόνο στις παραλίες, καπνίζουμε παντού. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, βλέπω σε αυτά τα μέρη που πάνε, καπνίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Κλειστή
2: νομίζω
0: ότι
2: καπνίζουν πια το αυτό το,
0: αυτό δεν σημασία.
2: Το τέτοιο,
0: είναι
2: το
0: επίσης,
2: ατμίζουν.
0: Είναι επίσης πολύ κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι το έχουν κόψει, αλλά εμείς τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω.
1: Καλά, δεν είμαστε οι ίδιοι εσύ, Νότι. Να κάνουμε.
0: Υποτίθεται πως είμαστε πολιτισμένοι.
1: Και καλά, εντάξει τώρα και εσύ. Και
0: ότι τον ακολουθούμε τον νόμο.
1: Καλά, μην λες και απολύτως αυτό που καπνίζει.
0: Είναι λίγο απολύτως άμα καπνίζει όλο.
1: Καλά τώρα. Δεν είπαμε να αριθμό στη μούρη σου, εσύ Νότι. Αν θέλει να καπνίζει όλο, είναι δικό του. Κακό στην υγεία του κάνει έτσι κι αλλιώς. Και στην τσέπη του.
2: Όχι, αν είναι κλειστό χώρο, κάνει κακό και στην τσέπη.
1: Άλλον, δεν λέμε για κλειστό χώρο.
2: Στον ανοιχτό χώρο όμως.
1: Ω, πάλι αρχίσαμε.
0: Πρέπει να σας πω ότι πριν εδώ πέρα μπουν οι ειδήσεις, έφευγε τρέχοντας για να πάει να κάνει την τζούρα γιατί τρέμει.
1: Μας καβήκα να πάρω αέρα, γιατί δεν σ' άκουγα, μίλαγες μισή ώρα με τον Παπαστεργίο και λέω τι έχει πάθει αυτός τώρα.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό που λέει ο Παπαστεργίου.
1: Μια χαρά μου αρέσουν. Η υλοποίηση με ενοχλεί εμένα.
0: Ότι.
1: Όταν βάζεις κάμερες. Για να ξαναέρθω και στο θέμα μας. Όταν βάζεις 300.
2: Να φύγω, γιατί
1: όχι, σε αφορά αυτό. Όταν βάζεις κάμερες. Κάμερες για το κόκκινο ή για το πράσινο ή για το μπλε. Δεν με νοιάζει. Πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λειτουργικό. Δεν είναι ότι βάλαμε τις κάμερες και θα λειτουργήσουν μόνες τους. Τώρα πρέπει μετά να υπάρξει άλλη απόφαση, να κουμπώσει με τα συστήματα της αστυνομίας, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις κτλ. Ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί δεν το κάνουμε. Να πούμε μπήκανε, λειτουργούνε.
2: Ήμασταν στον δρόμο με το μηχανάκι, με τα κράνη μας, με όλα και ανοίγει το. Όχι, είναι κόκκινο και ο τροχονόμος μας λέει να περάσουμε. Ρύθμισε την κυκλοφορία. Είναι δίπλα μου μια κυρία, μηχανάκι, κράνος, όλα κανονικά και λέει «Αχ, τι έπαθε ο άντρας μου με αυτό το πράγμα, τι έπαθε, πέρασε, επειδή ο τροχονόμος του είπε, όχι εκείνη την ημέρα, άλλη μέρα, επειδή ο τροχονόμος του είπε να περάσει, η κάμερα τον έγραψε γιατί ήταν κόκκινο και δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα εδώ και 15 μέρες».
1: Το βλέπεις.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι όσο έξυπνη και να είναι αυτή η κάμερα.
2: Δεν είναι άνθρωπος.
1: Εμείς είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι.
2: Ναι. Λοιπόν, προφανώς. Και προφανώς αυτό είχε δίκιο όμως ο άνθρωπος, έτσι. Γιατί ο τροχονόμος την πέρασε.
1: Α, να βρει άκρη. Το φαν...
2: Δεν έχει βγάλει άκρη 15.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Ούτε θα βγάλει.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Να πληρώσει την κλίση.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
2: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σου, καλά να περάσει.
0: Ο Σάββας λέει στις Μαρίκες όπου και σπου δεν καπνίζουν. Σαν φουγάρα καπνίζουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχε βγει όμως αυτό ότι να είναι free smoking η παραλία. Τώρα. Αυτό σου λέω ότι είναι τύπου προτροπή, σύσταση κτλ. Δεν θα το βάλεις.
0: Εσύ θες το να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα.
1: Όχι όλα. Τα απλά. Αυτά που λέμε καθημερινότητα, αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Δεν είναι αν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή το 2027.
0: Τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και το
1: προφανώς.
0: Είναι σημαντικό να
1: φυσικά.
0: Δίπλα μου.
1: Και τα φανάρια και οι κάμερες και το κάπνισμα και τα πατίνια, όλα αυτά είναι καθημερινότητα. Και οι λακκούβες δρόμους. Όλα αυτά, καθημερινότητα είναι, τι είναι.
0: Πήγαινε στο χρησιμοποιούσε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτό ήταν ως το ένα σημείο είχε τελειώσει.
1: Άστο, μην μου το λες. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι γύριζα από Ιγουμενίτσα με το πλοίο και από Ιγουμενίτσα φεύγεις και για να κατέβεις κάτω παίρνεις τον Ε65.
0: Γιατί.
1: Μπαίνεις σε Εγνατία.
0: Γιατί δεν παίρνεις την Ιωνία οδό.
1: Γιατί έπρεπε να πάω προς Λαμία μεριά γι' αυτό. Και μπαίνω από Εγνατία Παναγιά ναι. για να φτάσει κάτω Καλαμπάκα κτλ. Αυτό το κομμάτι το έκανα μια μισή ώρα.
0: Ναι, γιατί είναι δύσκολο.
1: Ασύλληπτα κουραστικό.
0: Άμα πέσει κανένα φορτηγό από πίσω.
1: Θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό το πράγμα θα είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγουν αυτοί οι δρόμοι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ την Ιωνία οδό πάρα πολύ συχνά. Είναι άδεια πάντοτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν υπήρχε ξέρεις, όριο 110 και 120 σε ελάχιστα σημεία, θα ήσουν σε μία ώρα θα ήσουν σε Γιάννα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνουν αυτοί οι δρόμοι. Και αυτός ο δρόμος, επειδή έχει φτιαχτεί μέσα στην τελευταία 20ετία, έχει ξεπεράσει τα 2 δις.
1: Καλά, μην το λες, γιατί κουμπώνει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Οικουμενίτσας, δεν είναι λίγο.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι λίγο. Λέω ότι είναι.
1: Είναι οι μεταφορές σου. Εξοικονόμηση χρόνου.
0: Προφανώς.
1: Περισσότερα κέρδη.
0: Η έδρα για τους κάτοικους εκεί είναι καταπληκτικό. Απλώς λέω ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη που δίνουμε τα χρήματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμου έρχονται και από τα λιμάνια μας και τα λιμάνια μας είναι. Έχεις πήγες στη Ραφίνα τελευταία να δεις?
1: Όχι, τα έχω μάθει όμως, ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι όλη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, επενδύει σε σιδηροδρομικό δίκτυο, εμείς είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Άσε και αυτό. Ακριβώς.
1: Όλη η Ευρώπη με τρένα κινείται. Παντού.
0: Εμείς τα ρίξαμε τα λεφτά στου αυτοκινητόδρομους.
1: Και εδώ τώρα γίνεται ο καυγάς αν λειτουργεί το σύστημα απέδυσης, το αυτόματο σύστημα απέδυσης, το οποίο έχει
0: και
1: μπει.
0: Λέει, δεν λειτουργεί.
1: Υποτίθεται και λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μπει. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και αυτό είναι μια γραμμή που καλύπτει τη μισή Ελλάδα.
1: Μία και μονή.
0: Μία μονή.
1: Τώρα είναι μονή. Λόγω,
0: είναι
1: για λόγω...
0: διπλή, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι. Διπλή είναι, αλλά την έχουμε κάνει μονή.
0: Πας
1: για λόγους ασφαλείας.
0: Στην Αυστρία στα 3.000 μέτρα και υπάρχει τρένο που σε φέρνει εκεί. Κατάλαβες, στο βουνό πάνω. Εδώ πάμε στην πεδιάδα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τη φτιάξουμε. Αλλά αυτό μου θέμα προτεραιότητας είναι. Γιατί τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πέσουν κάποια από αυτά και στο τρένο.
1: Με
0: να
1: το
0: γίνει
1: συζητάς.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Και όχι να γίνει το πιο επικίνδυνο έτσι πως έχει γίνει.
1: Χαίρομαι πολύ. Έχει τον Οδοντοτό, πήγαινε πάρτονε. Ανεβοκατεβαίνει διακοφτό, Γαλάβρητα πάνω κάτω. Κάποιες ώρες της ημέρας.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί είχε κάτι κατολιστήσει και το σταματήσαμε για λίγο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 45.
1: Πώς
0: πάμε...
1: περνάει η ώρα με τον Νότι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Κάτσε ακίνητος. ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, 100.000 αποφύτους. Ισότιμο πτυχίο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου για νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπίζεται την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
10: Υπηρέτηση του πολίτη. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα την ανάγκη να υπάρχει μπέριμνα για την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών, για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μιλήσουμε και να προβλέψουμε στο Σύνταγμα, και έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το σχετικό άρθρο εισηγητής μας, ο Ευρυπίδης Σωστηριανίδης, για το πώς θα επεξεργαστούμε την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, για τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, για τις ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Όχι με τρόπο περιοριστικό, αλλά με αρκετή ευκρίνεια, ώστε να γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η διάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το συνταγματικό νομοθέτη. Είναι δυστυχώς ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Δεν άκουσα τα υπόλοιπα κόμματα να αναπτύσσουν μια εκτενή επιχειρηματολογία για τα θέματα αυτά. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Να μπορεί η ίδια η Βουλή να διαλύεται. Η αξίωση του εκλογικού σύστημα να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τη συνταγματική πρόβλεψη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν βλέπω και πολύ ζωντάνια στη Βουλή, δεν είναι.
1: Καλά, ακόμα είναι νωρίς τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ θα ψηφίσει παρόν.
1: Άλλοι παρόν, άλλοι απόν.
0: Γιατί θα δώσει συνένεση στην επόμενη.
1: Και το βράδυ θα έχει απουσίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό.
0: Ναι.
1: Που έχει καλέσει ο Τασούλας.
0: Η μεγάλη θα είναι, δηλαδή. Νομίζω και Πασόκ θα είναι. Και η κυβέρνηση θα
1: είναι. Με το Πασόκ θα είναι, εντάξει. Δεν θα
0: είναι.
1: Η Δούρα δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βελόπουλος δεν θα είναι. Ο Νατσιός δεν θα είναι. Η κυρία Δούλα, ας πούμε, είπε ότι δεν συμφωνώ με όλο το πνεύμα και τα λοιπά.
0: Τι εννοεί?
1: Για τους αγώνες, για τη δημοκρατία και το πώς γίνεται. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης, πριν δεν τον προλάβαμε, είπε, της απάντησε και λέει: συγγνώμη, λέω, όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό καμένο, πηγαίνατε μια χαρά στη δεξίωση στο Προεδρικό. Τώρα δεν θέλετε να έρθετε.
0: Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να πάει?
1: Τώρα τι να σου πω, έτσι θέλω να μην πάει.
0: Η οποία γίνεται για πόσο είναι, 52 χρόνια για την επέτειο αποκατάσταση δημοκρατίας.
1: Ότι δεν τιμούνται οι αγώνες με αυτούς τους τρόπους, ξέρω εγώ. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, να σου πω, μην ψάχνεις τώρα λογική και αφηγήμα, ο καθένας με το αφηγήμα του και για να ακουστεί ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Το βράδυ πάντως, αν είσαι στην Προεδρικό, που ελπίζω να είσαι, έχει Aperol και Negroni, εσύ που είσαι λίγο πιο του κοκτέιλ.
0: Το ξέρεις, δεν ήξερα το Aperol.
1: Το μαθαίνω.
0: Ούτε Aperol.
1: Τι έπινε ομάδα,
0: έπινε. Στείλανε εδώ ένα να δοκιμάσω, η Aperol. Πέρσι. Και? Ναι, δεν είχα δει.
1: Σ' άρεσε, ωραίο, δροσερό.
0: Πορτοκαλί ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως.
1: Πορτοκαλάδα δεν έπινες?
0: Ποτό, ρε παιδί μου, αλκοολούχο.
1: Ναι. Κρασάκι θα έχει πολύ ωραίο, καναπεδάκια.
0: Χτες πήγα και είδα Οδύσσια.
1: Τρεις ώρες?
0: Ναι, αντέχω εγώ.
1: Για πες.
0: Δεν πήγα στο IMAX, δυστυχώς πήγα σε ένα άλλο εκεί που είχε.
1: Καλά, δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ήχο.
1: Πώς σου φάνηκε η ταινία?
0: Κοίταξε, τα γυρίσματα είναι καταπληκτικά με αυτές τις κάμερες της παράκτησης. Έχει πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο πρωταγωνιστές παίζουν καταπληκτικά, και η Hathaway και ο
1: Matt Damon.
0: Δεν μπορώ να την τρελάτε.
1: Είναι χορταστική, ρε παιδί μου.
0: Χορταστική είναι.
1: Τη βαριέσαι κάποια στιγμή ή όχι?
0: Τρεις ώρες είναι too much.
1: Εντάξει.
0: Αλλά περίμενα κάτι. Καλύτερους διαλόγους, περίμενα, ναι. Να ήταν πιο κοντά σε αυτό.
1: Είναι λίγο Αμερικανιά, ας πούμε. Λίγο.
0: Ναι, σε μερικές στιγμές δεν τελείωσε.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Matt Damon, 10 fucking years in this island.
1: Ναι. Δεν το έλεγε αυτό ποτέ ο Οδυσσέας, ποτέ θα μιλάει έτσι γιατί ήταν και ευγενής.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τη δει κανένας όμως.
1: Ναι.
0: Είναι μια.
1: Η Πινελόπη που έχει γίνει, η ωραία Ελένη που έχει γίνει πολλής λόγος.
0: Εμφανίζεται σε ελάχιστο χρονικό
1: διάστημα, ναι.
0: Και έχει και ένα σημάδι επίτηδες.
1: Να.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
1: Έχουν βγει στο διαδίκτυο, γίνεται κακό χαμό με όλα αυτά τώρα του Νόλαν.
0: Οι μαύροι, α πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά. Προσπάθησε. Και για την Ελλάδα είναι ότι καλύτερο, δεν είναι.
1: Καλά, το συζητάμε. Καλά, φάνηκε για τι πωλήσει στα εισιτήρια τώρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βγάλανε μέσα σε δύο μέρε το κόστο τη ταινία.
0: Έτσι. Βγάλανε 151 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο. Της Οδύσσιας, όχι, βλακίες λέω, 264 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσο όσο ήταν. Έτσι, το κόστος παραγωγής.
0: Το κόστος ήταν 250.
1: Ναι, ναι, το βγάλανε.
0: Δηλαδή με ένα Σαββατοκύριακο, όπως το πες, πιο πολύ.
1: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Θα βγάλουν δηλαδή ένα τρεις, ας πούμε.
1: Θα βγάλουν τεράστιο ποσό.
0: Δολάρια.
1: Ναι, και βάλε ότι δώσαν και καμιά πενταριά και παραπάνω εκατομμύρια δολάρια για το promotion, τη διαφημιστική καμπάνια. Εντάξει, είναι επιτυχία τώρα, η αλήθεια είναι επιτυχία. Το συζητάμε.
0: Και πόσο μάλλον να μιλάς για ένα τέτοιο έπος, για ένα τέτοιο καταπληκτικό έργο. Εσύ πας σινεμά ή...
1: Πάω, πάω. Εμένα μου αρέσει ο θερινός πολύ. Ο χειμερινός με νιστάζει λίγο. Δεν ξέρω, είναι επειδή είναι κλεισούρα, δεν την μπορώ.
0: Έχεις κάποια ηλίκη.
1: Θέλω, όχι, όχι, μου αρέσει το... Θέλω να έχει χαλίκι ο κύματο. Ναι, θέλω να ακούω κράτσι κουλάσεις κάτω. Διπλά. Και παλιά που σε αφήνανε και έτρωγες και πασατέμπο ήταν ακόμα πιο ωραίο. Τώρα δεν σε αφήνουν.
0: Εκεί πέταξε τον πασατέμπο.
1: Όλοι έτσι κάναμε. Mm. Εσύ τι έτρωγες στο σινεμά, τυρόπιτα?
0: Δεν τρώω. Κόκ έτρωγε. Μ' αρέσει το κόκ.
1: Κόκλι.
0: Τώρα δεν πουλάνε κόκ πια.
1: Τι να πω, παιδιά, δηλαδή πραγματικά του Λούμπες λες στο σινεμά. Εσύ βασικά πας να δεις να φας, δεν πας να δεις έργο. Τρεις ώρες πρέπει να έτρωγες εχθές. Έσκασε το φαΐ.
0: Τρώγα popcorn και Coca-Cola light. Πολύ ωραία. Είναι εκεί.
1: Να είναι καλά ο Νόλαν, ε. Αλλιώς θα μένες νηστικός.
0: Πού θα πας, διακοπές?
1: Θα δούμε τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Δεν έχεις αποφασίσει?
1: Δευτέρα ξεκινάω εγώ.
0: Α, Δευτέρα. Με τη μοτοσυκλέτα?
1: Όχι, φέτος δεν απαγορεύεται. Για ιατρικούς λόγους. Του χρόνου πάλι. Μαζεύω μίλια. Θα τα κάνω όλα μαζί. Του χρόνου. Θες να πεις κάτι?
0: Όχι.
1: Σε βλέπω τρώγες εδώ.
0: Κάνεις. Εγώ θα πάω λίγο σε Χαλκιδική τώρα. Που έχει ένας φίλος.
1: Αν πας Χαλκιδική, να έρθω.
0: Ναι, έλα.
1: Αν πας Χαλκιδική.
0: Κοντά στη Διάπορο εκεί. Στενά.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψήφι. έξυξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
17: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή αυτό και μόνο του είναι καλό νέο. 24 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Στο τραπέζι νέα μέτρα μετά την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, οι κινήσεις του Οικονομικού Επιτελείου για την συγκράτηση ενός νέου κύματος αυξήσεων φτιάχνεται παράλληλα και το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Την πηξίδα στους ελεύθερους επαγγελματίες έστρεψε ο Πρωθυπουργός.
22: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
21: Δεν μπορώ να το χωνέψουν οι Τούρκοι πως η Ελλάδα αποκτά μια σύγχρονη αντιπυραυλική ασπίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα, και μάλιστα με όπλα που φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών. Εκτενέστατα ρεπορτάζ και αντιδράσεις στην Άγκυρα που δίνουν έμφαση από τη μια στις δυνατότητες των νέων οπλικών συστημάτων που πέρασαν από το Κισαία και από την άλλη ότι το Ισραήλ φέρει την υπογραφή τους αυτά τα συστήματα.
23: Σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αντίον της Τουρκίας. Η ανησυχία είναι ότι τα Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή αυτά τα Ισραηλινά ραντάρ, το πού μπορούν να φτάσουν και το τι μπορούν να παρακολουθούν.
24: Η εξωτερική πολιτική ασκείται σε καιρό ειρήνης μόνο όταν υπάρχει στρατιωτική ισχύς. Αλλιώς ο καλύτερος διπλωμάτης δεν μπορεί να πείσει αν πίσω του δεν υπάρχει ουσία.
21: Αυτό είναι ένα διαχρονικό δόγμα, είναι η αλήθεια. Τοποθετήθηκαν οι 388 κάμερες της περιφέρειας για το κόκκινο. Είναι μια παράβαση που προκαλεί δεκάδες δυστυχήματα κάθε χρόνο, οπότε είναι πολύ κρίσιμο να λειτουργήσουν. Και επειδή λέμε να λειτουργήσουν, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Για να τεθούν κανονικά σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα που προς το παρόν μάλλον δεν υπάρχει.
25: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα είναι.
21: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουν και οι άλλοι. Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν οι άλλοι, θα πρέπει να φτιαχτεί και το κυκλοφοριακό κέντρο. Αλλά υπάρχουν ενστάσεις εκεί. Θα τα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Χριστοπούλου έχει την καλοσύνη, τώρα που δεν έχουμε το Δημητρικό Λιομιχάλη, να μας δίνει μια εικόνα από την κίνηση της πόλης και ειδικά Παρασκευή. Παρασκευή Ιουλίου, φαντάζομαι φεύγει κόσμος.
2: Φεύγει κόσμος. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών έχει αρκετή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση ανατμήματα στο τμήμα κυρίως από λεωφόρο Αθηνών έως σε Πόλια και στα Νοπατήσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση όλη μέρα σήμερα στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το ύψος του Πολεμικού Μουσείου, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το κόμβο Πελοκήπων προς την Πανόρμου και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Μικράς Ασίας και Αλυπέδου.
21: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήταν αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης αυτή τη στιγμή. Και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο φορτωμένη η έξοδος των εθνικών οδών, η έξοδη γενικά της πόλης, εάν κάποιοι δεν είχαν φρενάρει, δεν είχαν κάποια διστακτικότητα, ίσως το αναβάλουν για αύριο, επειδή ακούν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Με αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε. Υπάρχουν προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και παρότι το 112 έχουμε συνηθίσει να ηχεί τέτοια περίοδο για πυρκαγιές, άρχισε να ηχεί για κεραυνούς και βροχές. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες.

0: εκεί οφείλουν να ενημερωθούν.
1: Τους λέει, φαντάζομαι ότι μη αποφύγετε μετακινήσεων.
0: Ναι, ναι, είναι κυρίως αποφυγή μετακινήσεων μόνο σε απολύτως απαραίτητες και επίσης προστασία από τις καταιγίδες και τις βροχές. Δηλαδή,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι πως δεν είναι και το χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπορεί να βρεθούν κάποιοι στη θάλασσα.
0: Και όχι μόνο στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα δεν...
0: Τώρα το καλοκαίρι περπατάμε περισσότερο, τώρα το καλοκαίρι οδηγούμε και περισσότερο προς, προς τις καλοκαιρινές και στα μπάνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα του 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Μιλάμε για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες κακοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε Ρόδο, μόνο σε Ρόδο. Κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
1: Κάτι μισό λεπτό.
0: Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
0: Σε φωτιές, ναι.
1: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
0: Και κίνδυνο για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές, εκεί που δεν θα βρέξει. Δηλαδή εκεί που δεν θα βρέξει και προβλέπεται.
1: Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δηλαδή η Ρόδος.
1: Τέλεια.
0: Τεσάρι, η Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίος, Σάμος, Ικαρία έχουν κατηγορία 3. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή εκεί κυρίως που θα βρέξει, είναι κατηγορία 2. Αυτή είναι λοιπόν και μια μικρή φωτιά που είχαμε σήμερα στο Κοροπή, σβήστηκε μέσα σε 20 λεπτά εκεί σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και ένα τελευταίο σημαντικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ειδοποιηθήκαμε την πολιτική προστασία ότι η Ελλάδα στέλνει 2 CL415. 5-2 Καναντέρ και προς την Ισπανία, ούτως ώστε να επιχειρούν τα ελληνικά Καναντέρ στις μεγάλες περιοχές που υπάρχουν. Που
1: Γαλλία και Ισπανία δοκιμάζονται από μεγάλες
0: περιοχές. Δηλαδή τα δύο ελληνικά Καναντέρ θα επιχειρούν στις πυρκαγιές στο Τολέδο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, χωρίς να το πω, το γνωρίζει εκείνος πάρα πολύ καλά, ότι οτιδήποτε προκύψει μπαίνει στο στούντιο, μας ενημερώνει real time, που λέγαμε και στο χωριό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε σε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος είναι εκπρόσωπος της αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν στο Action 24 και μίλησε για αυτό που σας λέγαμε. Ξέρετε, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μας βρίσκουν λίγο σε διακοπές, μας βρίσκουν λίγο πιο χαλαρούς, μας βρίσκουν στη θάλασσα. Και αυτό είναι και μόνο κινδύνος.
2: Όσοι λοιπόν σήμερα βρίσκονται στα παράλληλα μέρη αυτών των περιοχών που θα δεχτούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, μπουρίνια όπως θα είπε η Επιτροπή Κινδύνου, καθώς επίσης και κεραμνική δραστηριότητα θα έχουμε, καλό θα είναι να αποφύγουν να κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σήμερα, διότι ο κεραυνός όταν είμαστε στη θάλασσα μπορεί να μας πλήξει. Όταν βρισκόμαστε σε παραρεμάτιες περιοχές, φοβόμαστε ιδιαίτερα και ανησυχούμε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Συνεπώς το παρακολουθούμε. Στη Βουλή τώρα πριν από λίγο είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έστρεψε τα βέλη του Κυριάκος Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη, προς Τσίπρα, προς τα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη πρόβαλε το χαρακτήρα της θεσμικότητας σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια η Άντζη Κούκη, χωρίς να την καθυστερούμε γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες, νομίζω έχει ανέβει τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κόκκινο που πάει σήμερα το κοντέλι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προέταξε την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί υπονόμευσης των θεσμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά του Πασόκ και τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι αυτή τη στιγμή την διαδικασία. Μάλιστα μίλησε για ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με αυτόν, ενώ στο βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αποκρούσει τα βέλη του Πρωθυπουργού. Τη μία ήταν και η κριτική που άφησαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέσα αυτή τη στιγμή. Κάνουν λόγο για υπονόμευση των θεσμών και της διαδικασίας. Ενώ νωρίτερα στο βήμα της Βουλής και ανέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνταγματικό μηδενισμό.
1: Θα σε καθυστερήσω λίγο ακόμη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσεις ομιλίες, ενημερώνεις και εμάς.

0: αλλά οι βασικοί άξονες σύμφωνα με αυτά που προτείνει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα είναι οι ευθύνες υπουργών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι, η μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγησή της, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και νομίζω κάποια πήγαν πίσω, δεν ξέρω αν επιμείνει το κυβερνών κόμμα μετά και από τοποθετήσεις βουλευτών του, για παράδειγμα στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ή ακόμα και στη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
1: Ακριβώς. Θες, είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το συμβίβαστο
0: βουλευτή
1: υπουργού,
0: ναι.
1: Μετά από ναι. την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ναι. ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις ναι, από ναι. βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι ναι. υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ναι. ομάδας στο μελών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων.
1: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση. Θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
0: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει, εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
2: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
3: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
0: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο, αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι φανερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
4: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Μάλιστα, ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο, αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Ωραία,
5: σήμερα.
0: Ωραία. Πάμε. Εγώ έκανα ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
5: Αν θέλεις μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βεβαιώνει και επιβεβαιώνει τα σενάρια που λένε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, είναι οι ομάδες στόχοι της επικείμενης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα παίξει το χαρτί του εφνιδιασμού, στέλνοντας νωρίτερα κάλπες. Επιπλέον, έκλεισε τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά, χαραμάδες που είχαν δημιουργήσει διαδοχικές δηλώσεις χαλάζιων στελεχών, και με εμφανώς ειρωνική διάθεση πήρε και θέση για τα μετεωρολογικά σενάρια περί μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο, με την χαρακτηριστική αποστροφή «καλή τύχη». Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις οικονομικές προτάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί και να υλοποιήσει πράγματα, να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και κρατάμε για το τέλος, Σπύρο, και τις θέσεις που πήρε και έλαβε για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για ΑΟΣ. Είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, δείχνοντας και την ισχυροποίηση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά στα F-35, ο ίδιος υπογράμμισε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2019, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι στα F-35 και η Τουρκία παλεύει να επιστρέψει.
0: Καταρχάς ευχαριστώ, γιατί έδωσε στους ακροατές μας με πολύ έτσι λιτό τρόπο τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Αλλά θα ήθελα εγώ να επιμείνω λιγάκι. Αυτά είπε ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω το δικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο, να σταθούμε λιγάκι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Τώρα με βάζει στα χωράφια του Φιλιππίδη, βέβαια. Γιατί αυτό θα γράψει,
0: θα σε βάλω, θα σε βάλω στα χωράφια του, να μου πεις τι προκύπτει από το δικό σου ρεπορτάζ, και νομίζω ότι είναι ακόμα. Φτιάχνεται το πακέτο.
5: Νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι, γράφεται και σβήνεται η παρέμβαση στα τεκμήρια. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, όπως και στο σκέλος της προκαταβολής φόρου. Είναι δύο από τα πεδία στα οποία είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Σπύρο, ότι η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όχι ως απλώς ένα βήμα για την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά ως το πρώτο βήμα, ως ο βατήρας για το πρόγραμμα της τετραετίας, της τρίτης θητείας, εν πάση περιπτώσει, την οποία διεκδικεί.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν, και εμείς σας πάρουμε λίγο μία γεύση από αυτή τη συνέντευξη μέσα από σπάσματα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την 13η σύνταξη.
4: Είναι και αστείο, ξέρετε, αν τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις.
0: Για τον κύριο Τσίπρα και για όσα έχουν δηλώσει στελέχη του και σε τηλεοπτικά πάνελ περί φόρων,
4: περιμένω από την αντιπολίτευση είναι να μας πει αν θα τους κατένεμε διαφορετικά ή αν πιστεύει ότι θέλει να δώσει περισσότερα, ποιος θα φορολογήσει. Διότι, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η μεσαία τάξη και όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015.
0: Και για τον κύριο Σαμαρά.
4: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει απολύτως κανένα.
6: Καμία επαναπροσέγγιση, δηλαδή.
0: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, γιατί όσοι ακούγατε χθες Μαγκαζίνο, βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε με τον Χάρη, αλλά έχει και συνέχεια η υπόθεση της προσαγωγής, γιατί τότε μιλούσαμε ακόμα για προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων και δύο-τριών ακόμη ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ερευνούν οι αρχές. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Από τις προσαγωγές φτάσαμε στις δύο συλλήψεις. Δύο συλλήψεις για τον ιατροδικαστή και για τον γνωστό τοξικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 8 υποθέσεις, έχουν από 3 υποθέσεις ο καθένας και μία κοινή στη δικογραφία. Τι αφορά? Αφορά παραποίηση στοιχείων για υποθέσεις που είχαν ποινικό χαρακτήρα με βάση τις ψευδείς βεβαιώσεις που εξέδιδαν. Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, πρόκειται για μία υπόθεση που αφορά βιασμό. 2 υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Η μία υπόθεση αφορά πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Στη δεύτερη υπόθεση εμπλέκεται και ο τοξικολόγος και αφορά τον θάνατο ενός πολίτη σε ένα μπλοκ που είχε των Βρυσών. Και η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο επίσης. Σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, 2 υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση με ένα τροχαίο και την κοινή υπόθεση με τον ιατροδικαστή. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα το πρωί στις 10. Να σας πω όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται από την ασφάλεια Χανίων και σήμερα υπήρξαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κλήθηκαν δηλαδή στην ασφάλεια άτομα να καταθέσουν, ενώ αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μαζί με τον Ταξίαρχο Χανίων και τον Διοικητή της Ασφάλειας Χανίων θα κάνουν την παρουσίαση της υπόθεσης στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Χανιά.
0: Πολύ σοβαρή, από χθες το λέγαμε, υπόθεση αναμφισβήτητα. Η εκτίμησή σου, Χάρη, μας λες ότι συνεχίζεται η έρευνα, είναι προς τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή και άλλων, πώς να το πω, υποθέσεων? Δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους να συμμετείχαν εκτός από τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή?
7: Δεν ξέρω αν εμπλακούν άλλα πρόσωπα ως...
0: από την πλευρά
7: να είναι ενδεχομένως να βρεθούν κατηγορούμενοι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ασφάλεια εξετάζει πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Έχει ανοίξει φακέλους, φαντάζομαι τώρα, και ψάχνει να βρει την υπογραφή αυτών των δύο που έχουν βάλει την υπογραφή.
7: Ακριβώς. Και ειδικά σε υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Ναι.
7: Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ήδη.
0: Εκεί τι γίνεται?
7: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Έχει να κάνει με το αν θα ζητήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να
0: ξαναγίνει η δίκη. Να πούν ότι η δίκη έγινε με στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τα πραγματικά συμβάντα. Πρέπει να ξαναγίνει.
7: Μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχει η εμπλοκή τους σε δίκες, είτε με εργαστηριακό έλεγχο, είτε με βεβαιώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ ας πούμε θα ζητούσα επανεξέταση των δειγμάτων σε μια υπόθεση που
0: ανοίγει σκόσα. Όλοι τώρα ανοίγει με αυτή την ιστορία, Χάρη, αναμφισβήτητα. Πριν σε αφήσω, Χάρη, υπήρχε και μια κινητοποίηση χθες των αρχών για μια έκρηξη στα Χανιά.
7: Ναι, ήταν σε μια βιοτεχνία κατασκευής βαρκών και εξαρτημάτων σκαφών με πολυεστέρα. Υπήρξε πρώτα φωτιά, έπιασε φωτιά η βιοτεχνία. Ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε με ένα λάστιχο
0: να σβήσει,
7: μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική εκεί να τη σβήσει, ενώ αρχικά ήταν έξω από την επιχείρηση, έξω από το χώρο της βιοτεχνίας του. Στη συνέχεια, και παρά την προσπάθεια που έκανε ένας γείτονάς του να τον αποτρέψει, πήγε μέσα σε αυτό, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις, γιατί υπήρχαν φιάλες
0: με οξυγόνο, φαντάζομαι, με άλλα υλικά, έτσι που,
7: αλλά και λένε οι πληροφορίες και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα. Παρελήφθη από ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει εγκάβματα στο 80% του σώματός του, η κατάστασή του θεωρείται ακόμα εξαιρετικά σοβαρή. 15 άνδρες, 5 οχήματα έσβησαν την πυρκαγιά, ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση υπήρχαν σπίτια. Ευτυχώς η έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα εκεί.
0: Ναι, σε καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λιοντάκης για αυτές τις δύο υποθέσεις και την έκρηξη, αλλά βεβαίως και την υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία με τις βεβαιώσεις από ιατροδικαστή, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρουσιάζονται ως τοξικομανοί στα δικαστήρια για να έχουν μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, επιστρέφω σε αυτό. Ήταν κάτι που αναστάτωσε βεβαίως τον κόσμο εκεί.
6: Εναντίον των σούδων, ξαφνικά είδαμε τους καπνούς. Ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω και κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει στη φωτιά. Μην μπει μέσα, Δημήτρη, μην μπει μέσα, Δημήτρη, τίποτα, δεν μα άκουσε. Και τώρα χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλανε μέσα αυτή την κατάσταση.
8: Πετάγανε νερό ένα κύριο εδώ, γείτονα, ναι, έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά και ήταν πίσω από την.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
14: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
17: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
16: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
17: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
16: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
12: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Αναπτύσσει αυτές τις δυνάμεις και από την άλλη εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Οπότε είναι εύλογες οι αντιδράσεις που έρχονται από την Άγκυρα, έτσι όπως τις καταγράφει ο Μανώλης Κωστίδης.
24: Θεωρούν ότι αυτά που γίνονται εναντίον της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά, η εφημερίδα Χουριέτ λέει ότι η Ελλάδα επεκτείνει το τεράστιο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, πακέτο 4,2 δισεκατομμύρια με την ασπίδα του Αχιλέα. Όπως λένε οι Τούρκοι αναλυτές, υπάρχει μια αεροπορική ισορροπία υπέρ της Ελλάδος στο Αιγαίο και η Τουρκία θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση με Eurofighter, με F-35, αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ούτε έχει αξιώνει σε F-16. Και αυτό λένε ότι γίνεται εναντίον της Τουρκίας. Επειδή θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα σε Αιγαίο και Θράκη, αυτό υποστηρίζουν. Νομίζω θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης με αυτό ουσιαστικά σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εναντίον της Τουρκίας.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τα εθνικά θέματα και για το συγκεκριμένο το θέμα των F-35 από τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, τους συναδέλφους μας που το πήραν τη συνέντευξη για το Open, και απάντησε:
25: δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύουν ποτέ αποθέσεις αδυναμίας. Και το 2019 η κατάσταση ένοπλες δυνάμεις ήταν πολύ προβληματική. Και δεν θέλω να πω τίποτα για τα F-35, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν αεροσκάφη. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή ξέρετε, το είπε και το State Department, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Όμως το 19 η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 F-35. Δείτε πού ήμασταν εμείς τότε και πού είμαστε εμείς σήμερα. Και οι ανακοινώσεις είναι πολύ σημαντικές. Του Κισέα σηματοδοτούν και μια αλλαγή φιλοσοφίας.
0: Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το αφήγημα αυτό της γαλαζιας πατρίδας από την πλευρά των Τούρκων.
25: Δεν βλέπω να ζητάμε άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζήτησα άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζήτησα καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απάντηση σε όλες τις πιθανές κινήσεις της Τουρκίας.
0: Αυτές ήταν οι αναφορές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα που σας προανήγγυλα. Είναι αυτή η περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Τα δεδομένα είναι ότι μία γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της, φέρει τραύμα από μαχαίρι, αλλά οι συνθήκες και το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα είναι κάτι που απασχολεί την αστυνομία. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις που δημιουργούν ένα μυστήριο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός σας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και δεν ξέρω αν έχει μπορέσει ακόμη η αστυνομία να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, Γιώργο.
26: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι προσπαθεί τις τελευταίες ώρες κυρίως από το περιβάλλον της γυναίκας του θύματος να αντλήσει κάποιες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα.
0: Πάμε τα να οποία το έχουν, την αρχή, ναι, να δούμε τι έγινε.
26: Ακριβώς. Τώρα, εμείς αυτό το οποίο είχαμε μάθει αρχικά είναι ότι μια γυναίκα δέχτηκε να.
0: Κάτσε. Είναι μια γυναίκα που πηγαίνει σε ένα σπίτι στη Σύρο. Να το πιάσουμε από εκεί. Μια γυναίκα 41 ετών.
26: Είναι κομμάτι-κομμάτι από το τι αποτυπώνει και κάποια βίντεο τα οποία έχει στην κατοχή της η αστυνομία.
0: Ωραία.
26: Αυτή λοιπόν
0: είναι
26: η γυναίκα η οποία εργάζεται στο ΕΚΑΒ, δεν δουλεύει στο συγκεκριμένο σημείο. Βρίσκεται λοιπόν έξω από σπίτι στην Άνω Σύρο χθες το απόγευμα. Την αποτυπώνει ένα βίντεο να κινείται έξω από το σπίτι χωρίς να κάνει κάποια κίνηση όμως για κάποια λεπτά. Φοράει, έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και στο ένα της χέρι φέρει να κρατάει μαχαίρι.
0: Μάλιστα.
26: Χτυπάει μετά από λίγη ώρα που βρίσκεται έξω από το σπίτι το κουδούνι. Ανοίγει μια γυναίκα την πόρτα. Την τραυματίζει ελαφρά με το μαχαίρι που κρατάει την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, ένας διαπληκτισμός, ο οποίος κινητοποιεί τον άντρα, γιατί έμεινε ένα ζευγάρι στο συγκεκριμένο σπίτι που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Εκείνος αρπάζει ένα μαχαίρι και τραυματίζει, ουσιαστικά χτυπάει στην ομοπλάτη το θύμα. Προσπαθεί να τρέξει αυτή η γυναίκα το θύμα στον δρόμο μετά από αυτό το αρχικό χτύπημα το οποίο δέχεται. Της εκτοξεύουν αντικείμενα, μια καρέκλα, μια γλάστρα, ό,τι έχουν μπροστά τους. Φέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τελείωμα σε όλο αυτό το περιστατικό, να ακούγανε ηχητικά να φωνάζουν το ζευγάρι βοήθεια, μας κλέβουν βοήθεια, είναι μια κλέφτρα. Αυτές ήταν οι φωνές που τουλάχιστον μεταφέρουν στην αστυνομία κάποιοι μάρτυρες, γιατί αυτά τώρα είναι η όποια εικόνα έχει και η αστυνομία και εμείς μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό το οποίο έχει προκύψει ως επιπλέον πληροφορία είναι ότι αφήνει ένα σακίδιο πριν μπει στο σπίτι, σε διπλανό σημείο. Το σακίδιο μέσα είχε έναν λωστό και ένα αεροβόλο. Όταν λοιπόν ένα πρόσωπο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πηγαίνει με ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο, ένα λωστό σε ένα χώρο, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από τις αρχές σαν ένα στοιχείο και αντιμετωπίστηκε αρχικά όλη αυτή η υπόθεση σαν μια απόπειρα ληστείας.
1: Μισό λεπτό. Τους γνώριζε αυτούς.
26: Αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και από τις δύο πλευρές.
1: Αν νίκια, χρωστούμενα, κάτι για
26: αυτό δεν επιβεβαιώνεται και δεν ισχύει ούτε από το περιβάλλον.
1: Γνωρίζονταν.
26: Γνωρίζονταν, γιατί είναι αυτό το οποίο μετέφεραν και οι ελεγχόμενοι, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη για αυτή την, για αυτή την δολοφονία και η. Και η σύζυγός του, η οποία φέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, φέρεται να ανέφεραν ότι γνωρίζαν, γιατί γνωρίζονται όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή, ξέραν ποια είναι. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη φιλική σχέση, ούτε και διαφορές, και αυτό τουλάχιστον φέρεται από κάποιες δηλώσεις που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωση στα τελευταία λεπτά, να επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του θύματος. Ναι. Ότι ναι, γνωριζόμαστε σαν οικογένειες. Όχι, δεν ισχύει ότι χρωστούσαν νίκια ή ότι είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή. Μένει λοιπόν να φανεί και να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποια άλλη.
1: Και ότι χρωστούσε νοικιά, δικό της είναι το σπίτι του θύματος.
26: Δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει. Και να τονίσουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας δεν μένει σε αυτό το σπίτι, είναι η σύντροφός του και γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Όπως και να έχει, βέβαια, έχει κάποια αντλήση, κάποιες πληροφορίες που εμείς μέχρι αυτή την ώρα δεν τις γνωρίζουμε, και από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος η αστυνομία, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα παραπάνω.
1: Τι ακριβώς,
26: όσον αφορά τα κίνητρα.
1: Αυτή το θύμα που λες ότι πήγε με την τσάντα, με το λωστό, με το μαχαίρι, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές?
26: Δεν έχει απασχολήσει, όχι, και μιλάμε για μια επαγγελματία που, σύμφωνα και με συναδέρφους της, ήταν υπόδειγμα όσον αφορά την εργασία της, μια γυναίκα με δύο παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε είναι γιατί φορούσε τη στολή εργασίας, φέρεται να φορούσε το παντελόνι της στολής εργασίας, αλλά δεν εργαζόταν, και αυτό, ας πούμε, εξετάζεται για ποιο λόγο και γιατί είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και τι επιχειρούσε να κάνει.
1: Αλλά φαντάζομαι, έχεις δει πολλά πράγματα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν κολλάνε, πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δηλαδή, μια
26: αρχικά
1: γυναίκα,
26: σε αυτές τις υποθέσεις δεν κολλάνε, αλλά ενδεχομένως κάτι μας διαφεύγει.
1: Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα ότι πήγε να κάνει ληστεία και χτύπησε το κουδούνι και.
26: Είναι πραγματικά κάποια κενά τα οποία υπάρχουν.
1: Προφανώς αυτό
26: τουλάχιστον αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε είναι η πρώτη αίσθηση που είχαν και στις συνομιλίες που είχαμε με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και είδαν αυτό το οπτικό υλικό. Η αίσθηση που είχαν από κάποιες μαρτυρίες, από άτομα τα οποία άκουσαν και ενδεχομένως είδαν ελάχιστα πράγματα, αλλά ό,τι είδαν, και από αυτό το οποίο αποτυπώνει η κάμερα ασφαλείας, δεν φάνηκε από την αντίδραση του ζευγαριού ενδεχομένως να υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν, μάλλον αντέδρασαν σε κάτι που παρέπεμπε ότι υπήρχε μια απόπειρα να τους κάνει κάποιος κακό,
1: μια απειλή.
26: Ενδεχομένως αυτό να επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό. Όπως και να έχει όμως, βέβαια, υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Είναι ένα μυστήριο. Μέχρι και αυτή την ώρα θα ασκηθεί δίωξη. Έχει πάει στον εισαγγελέα.
1: Πολύ εύστοχα το είπες. Υπάρχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σε αυτή την υπόθεση. Είναι βέβαιο αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις, να ακούσουμε τον κύριο Τσούκαλη. Είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Action. Κάτι λέει για το μαχαίρι και τα λοιπά, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
2: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν. Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι.
1: Λέει ο κύριο Τσούκαρη, δεν ξέρω κιόλα αν μπορεί να φωτίσει κάποιε στοιχείε. Με ποιο αν το χτύπημα έγινε με το μαχαίρι του θύματο ή έχει βρεθεί το
26: είναι μαχαίρι. Είναι άλλο μαχαίρι το είναι οποίο είχε ο άντρα. Βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε τι φωνέ.
1: Πήρε
26: το μαχαίρι και έτρεξε προ τα έξω.
1: Κατάλαβα. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμη να μου πει αν υπάρχουν νεότερα και για τη δολοφονία του πενικολόγου Γεωργίου. Εδώ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει ή αναζητάει η αστυνομία ενδεχομένω και κάτι άλλο.
26: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί από την αστυνομία
1: και άλλος αυτή την
26: είναι αρχικά ότι είχε ξεκαθαρίσει. Αυτό όμως το υποστηρίζει το οποίο ανέφερες μόλις και ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, γιατί σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έκανε λοιπόν μια δήλωση έξω από τα δικαστήρια. Άφησε εχμές ότι ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται και επίσης ο ίδιος είπε ότι θα εισφέρουμε κάποια στοιχεία και εμείς από το περιβάλλον του ποινικολόγου, τα οποία ενδεχομένως να κατευθύνουν τις έρευνες για τα κίνητρα σε διαφορετικό επίπεδο από τα όσα εμείς έχουμε ακούσει και γράφονται στα μέσα ενημέρωση. Αυτή είναι η δική του πλευρά. Θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο.
1: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο υποθέσεις. Ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εντάξει, τη μία υπόθεση βεβαίως είναι στα χέρια των αρχών ο δράστης. Μιλάω για τη δολοφονία Γεωργίου. Άλλη υπόθεση, ακόμη μένουν να διευκρινιστούν πολλά πράγματα, να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Και να έρθουμε λιγάκι στα της οικονομίας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει και η παράταση της αρχικής προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν στο Άξιον, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
3: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100.000-150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, ναι, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
1: Αυτά είπε ο κύριο Τσάπαλος και ο Κωνσταντίνος Δαύλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όταν λέμε τελειώνουν σήμερα, ξέρεις αν είναι τη 12η.
4: Ναι, 12η. 23 και 59.
1: 23 και 59.
4: Παράταση δεν προβλέπεται. Πλέον έχουν αλλάξει οι τρόποι και αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους, να μην δίνονται παρατάσεις. Για όσους καθυστερήσουν, ενδεχομένως υπάρχει.
1: Κατ' στα ευρώ.
4: Κατ' στα ευρώ, το οποίο είναι για την καθυστερημένη υποβολή της δήλωσης.
1: Είπαμε ότι δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει η προθεσμία. Είχε δοθεί παράταση.
4: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να δούμε.
1: Το λες κατηγορηματικά.
4: Ναι, έτσι, το λέω κατηγορηματικά.
1: Εντάξει.
4: Αυτή τη φορά το λέω κατηγορηματικά.
1: Πώς πούνε, εντάξει ρε παιδιά, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο.
4: Αν δεις,
1: ένα Σαββατοκύριακο, όχι.
4: Αν δεις και το διάγραμμα, την πορεία της κατάθεσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο υψηλότερο νούμερο των τελευταίων ημερών. Οπότε και των προηγούμενων και τις προηγούμενες χρονιές εκεί ήμασταν. Οπότε δεν νομίζω δεν υπάρχει άλλη παράταση.
1: Ωραία.
4: Έχουμε φτάσει στα 4,75%. Το σύνολο φόρου που έχει βεβαιωθεί. Υπολογίζεται ότι και με τις τελευταίες που θα κατατεθούν θα ξεπεράσουμε ίσως τα 5 δις για πρώτη φορά. Περίπου μοιρασμένα ανά 1/3 είναι οι χρεωστικές με τις πιστωτικές. Οι χρεωστικές είναι 35,5%, οι πιστωτικές είναι στο 29%. Αλλά τέλος πάντων, ένα στους τρεις πληρώνει, ένα στους τρεις παίρνει επιστροφή, ένα στους τρεις έχει μηδενική.
1: Μάλιστα.
4: Και ο μέσος φόρος είναι λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ, στα 2.030, η μέση επιστροφή είναι στα 228 ευρώ.
1: Ωραία. Εντάξει, και αν κάποιος τώρα. Αλλά πώς, είπαμε, δύο εβδομάδες δόθηκαν. Τέλος πάντων, αν κάποιος παραμένει πιστός στη συνήθεια αυτής της χώρας να τα αφήνει όλα την τελευταία, της τελευταίας στιγμής, έχει κάποιες ώρες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω, αρχίζουν και έρχονται πρόστιμα για ανασφάλιστα?
4: Εδώ και καιρό έρχονται πρόστιμα. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί σχεδόν.
1: Ανασφάλιστα οχήματα, αυτό
4: για ανασφάλιστα, και, ναι, για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας μη. Η καταβολή τελών κυκλοφορίας, τα πρόστιμα που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κοντά στις 300.000. Ο τελευταίος κύκλος αποστολής είναι πάνω από 32.000 και το ποσό σε αυτές τις σε αυτά τα πρόστιμα είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο πρόστιμο δηλαδή είναι περίπου 390 ευρώ για κάθε παράβαση. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει η ΑΔΕ να ελέγχει και με τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο κανείς κάνει ένσταση, διότι γίνονται και ενστάσεις.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Το ανασφάλιστο αποδεικνύεται, αφού όλα περνάνε σε ένα σύστημα πια.
4: Έχεις δίκιο, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει και την ένστασή του.
1: Σωστό. Επομένως, μπορεί κάτι να μην είχε ενημερωθεί κάποιο σύστημα.
4: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, με αυτή την λογική, λοιπόν, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προχωρούν οι έλεγχοι, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση και αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, αποστέλλονται ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email, αναλόγως με το τι έχει υποβάλει κανένας και τι στοιχεία υπάρχουν. Διαφορετικά τελικά έχει η ΑΔΕ τα email μας και μπορεί και εκείνη να μας ενημερώσει για όλα αυτά, για τα οποία όπως και να έχει πρέπει κανείς να είναι να έχει ευθύνη απέναντι, έστω τουλάχιστον στο ανασφάλιστο.
1: Και έχει πια τα εργαλεία, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που μπαίνουν εκεί μέσα τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εκκρεμούν τα τέλη κυκλοφορίας, εκκρεμούν τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής. Οπότε με το κουμπί πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού, πρέπει να σου εμφανίζει λίστα αριθμού κυκλοφορίας.
4: Όλη εικόνα.
1: Πάρε το ραβασάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαύλος ήταν. Θα μείνουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τα ασφάλιστρα υπάρχει και το θέμα της αστυνόμευσης. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν, η αλήθεια είναι, κάμερες της περιφέρειας. Είναι οι 388, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις για κόκκινο. Δεν είναι αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να καταγράφουν αν φοράτε ζώνη ή αν μιλάτε στο κινητό, τις παραβάσεις. Αυτές θα εγκατασταθούν στην πορεία, επειδή υπάρχουν προβλήματα με τους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια αυτών των χιλίων καμερών. Προς το παρόν όμως, οι 388 κάμερες της περιφέρειας τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις που υπέδειξε η Τροχιά Αττικής ως πλέον επικίνδυνες διασταυρώσεις, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αρχίσουν να στέλνουν υλικό, το υλικό να αξιοποιείται και να φεύγει η κλίση, χρειάζεται να υπάρχει μια υποστήριξη σε επίπεδο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, τα εξηγεί ο κύριος Μαρκουίζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής σε θέματα οδικής ασφάλειας. Λέει, εμείς στη δουλειά μας σαν ο Ιαβέρης, εμείς στη δουλειά μας, λέει, σαν περιφέρεια την κάναμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να την κάνουν και τα υπουργεία. Μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
1: Πολλοί θέτουν το ερώτημα, τι γίνεται αν εγώ υπακούσω στις οδηγίες ενός τροχονόμου ενώ υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάποιες στιγμές τροχονόμοι αναλαμβάνουν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις, δίνοντας προτεραιότητα ανεξάρτητα από το τι δείχνει ένα φανάρι. Αν λοιπόν υπάρχει μια κάμερα, μου πει ο τροχονόμος πέρνα, αλλά η κάμερα με καταγράψει εμένα για κόκκινο, τι μπορώ να κάνω? Ο κύριος Δρίγας είναι από τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, ήταν στην ΕΡΤ.
6: Η κάμερα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματάει όταν οι τροχονόμοι είναι εκεί.
4: Ακριβώς.
6: Όμως όταν υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες αποτυπώνονται τη στιγμή που ένας τροχονόμος ρυθμίζει, αυτές οι κλίσεις είναι λογικό ότι δεν θα αποστέλλονται.
1: Λογικό ακούγεται, να δούμε αν αποδεχθεί και στην πράξη. Λογικά ναι, δεν θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να παίρνεις δραβασάκι, να παίρνεις το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, και είπε για το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι χίλιες κάμερες που γράφουν και για ζώνη, που γράφουν και για κινητό.
7: Δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχιά έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία, υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε περαιτέρω ενστάσεις, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
1: Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όταν φεύγει η χρονιά, κάπου εκεί, παράταση στην παράταση, είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Σε λίγο θα ακούσετε στο ένθετο όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της και την εγκυρότητα από την Deutsche Welle. Αλλά τραβήξαμε ένα θέμα να το παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του Κώστα Αργυρού, του συναδέλφου μας από την Deutsche Welle, που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είδα την ανταπόκρισή του στην τηλεόραση του Sky, στους ατέριαστους, και τον παρακάλεσα να μας πει τι γίνεται στη Γερμανία για ένα θέμα που μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν μιλάμε για Γερμανία και οικονομία. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ρεκόρ πτωχεύσεων λοιπόν στη Γερμανία τον Ιούνιο, ότι μεγαλύτερο υπάρχει από εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και πιο μέσα γράφοντας την κατάσταση στη Γερμανία. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Βάρτα, η γνωστή εταιρεία κατασκευής μπαταριών, έχει καταθέσει 4 αιτήσεις για πτώχευση, μια εταιρεία που έχει προβλήματα έτσι κι αλλιώς από το 2024 και πιθανότατα οδηγείται πλέον προς τη διάλυση, αφού δεν μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Ο τελευταίος της ισολογισμός ήταν το 2024 με παθητικό 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης νομίζω αυτό. Πάρα πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ρεκόρ πτωχεύσεων αυτές αφορά κυρίως. Δεν μιλάμε για μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Αποδίδεται σε πάρα πολλές αιτίες, και στο ενεργειακό φυσικά, στα προβλήματα με την ακριβή ενέργεια, αλλά για πολλούς ίσως και να είναι μια διαρθρωτική αλλαγή της γερμανικής οικονομίας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες κρίσεις. Η ελπίδα είναι ότι δεν είναι μια διαρθρωτική αδυναμία συνολική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ότι είναι μια μεταβατική φάση που πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινούργιο. Ναι. Υπάρχει το αισιόδοξο ότι υπάρχουν αρκετά startups, αρκετές αιτήσεις για startups στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει, και γενικώς το κλίμα και με τις καθημερινές ανακοινώσεις. Προχθές είχαμε την Porsche που έλεγε για απολύσεις.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι που...
8: Γιατί ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα. Η Volkswagen μιλάει ακόμα και για 100.000 που μπορεί να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μιλούν για περικοπές θέσεων εργασίας και φυσικά και για αναδιαρθρώσεις και προσπάθεια να περάσουν και σε άλλα κομμάτια. Υπάρχει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και το μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, όσο η Volkswagen, όσο και οι Mercedes, να μπορέσουν να παράγουν ίσως και για το γερμανικό στρατό για να σώσουν κάποια εργοστάσια τους. Αλλά γενικώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει μείνει πίσω όπως ομολογούν οι ίδιοι οι ειδικοί εδώ στη Γερμανία, και στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και στο θέμα της κατασκευής μπαταριών, νομίζω αυτό με τη Βάρτα είναι ενδεικτικό.
1: Ναι.
8: Αντιμετωπίζει τεράστιο ανταγωνισμό από την Κίνα. Παλιά η Κίνα ήταν ο βασικός προορισμός, κυριαρχούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Έχουν τεράστιο πρόβλημα να πουλήσουν στην Κίνα, και αυτό βεβαίω αντανακλάται και στα οικονομικά στοιχεία, στο τζίρο και στα κέρδη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, τη Volkswagen, τη Audi, τη BMW. Όλε βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν πιθανώ πολύ επίπονε, πολύ επώδυνε αποφάσει για αλλαγέ.
1: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Κώστας Αργυρός ήταν από την Deutsche Welle. Τώρα ανέφερε ονόματα, Κώστας, μεγαθύρια στο χώρο του αυτοκινήτου, και καταλαβαίνω και εσάς που έχοντας ζήσει, έχοντας βιώσει την περίοδο της κρίσης εδώ στη χώρα μας, και θυμόμαστε τότε σε τι κατάσταση βρισκόταν η Γερμανία, ατμομηχανή της Ευρώπης, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από εσάς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στη Γερμανία. Διεθνείς οι υπόλοιπες εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ανασχηματισμό προχωρά ο καγκελάριος Μέατς με στόχο την επανεκκίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Το Ιράν απορρίπτει μια εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Με ψυχραιμία απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει ο ανασχηματισμός στη Γερμανία, μια πολιτική κίνηση που πραγματοποιείται σπάνια μέσα σε μια κυβερνητική θητεία. Η αποχώρηση του Γεν Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών δίνει στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέατς την ευκαιρία να ανανεώσει το κυβερνητικό του επιτελείο εν ώψη μεγάλων προκλήσεων σε κρίσιμους τομείς.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
10: Χαίρετε.
1: Καλά τα πήγαμε χθες.
10: Καλά τα πήγαμε. 2-2 για τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νίκη που χρειαζόταν το τριφύλι έτσι για να ξεκινήσει ιδανικά την σεζόν στον ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ έκανε και αυτό τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει προβάδισμα για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βόρα. Νίκη με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, σε ένα match thriller μπορώ να πω. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί πολύ νωρίς, έκανε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο 1-3, δέχτηκε ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε, έχει όμως και αυτό το προβάδισμα προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Πριν από λίγο, πριν από κάποιες ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάπο Ελμπερσεβά από το Ισραήλ για την απόκτηση του Kings Kangua, τον παίκτη από την Ζάμπια που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον οποίο...
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός?
13: Τα κλειδιά πιάσε!
16: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
15: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
16: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα παιδιά!
15: Μπράβο!
17: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
27: Συνεργασία.
17: Μυστήριο. Δράση.
27: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
27: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
27: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
28: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
29: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
30: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
29: Σκέψου, πράκτικα.
31: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο.
0: Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
12: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
19: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
18: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
19: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχάρη την κυρία Δούρου για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την απόφασή της να μην προσέλθει στην απόψινη εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος τον Πρωθυπουργό και καλούντας τον να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική πρακτική. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δραματική περιέγραψε την κατάσταση ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. την αποστολή δύο αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η αποστολή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές που φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο, λόγω μαζικών περιπτώσεων που έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ήταν σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά παρουσίασαν πυρετό, εμετούς και έντονη κόπωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές

0: και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάει? 3 και 10, εγώ εδώ είμαι. Εγώ είμαι εδώ. Επειδή χθες κάποιοι μας ξεφτύλιζαν δημόσια εδώ πέρα από τον Sky 100,3. Εγώ είμαι εδώ. 3 και 10.

Μια συννεφιά την έχει έξω. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο η Χριστίνα μας. Μας τα έχει πει βέβαια ότι θα είναι έτσι μέρα σήμερα. Έχουν βγει και κάτι 112, έχουν χτυπήσει κάτι μηνύματα. Τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων. Θα τα ακούσετε και συνέχεια. Τα πούμε και αναλυτικά για βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Εντάξει, μια μουντάδα την έχει. Τη χρειαζόμασταν μετά τη ζέστη, αλλά παρά είναι. Βλέπω όμως και όταν πως έρχομαι ξαφνικά στην Αττική Οδό, πάνω από 20 λεπτά λέει αναμονή. Φεύγει ο κόσμος. Σιγά δεν φεύγει. 24 Ιουλίου, τι θα κάνει, 12 έτσι.

0: Λοιπόν, θα πρωτοτυπήσουμε σήμερα. Μιας και εμείς είμαστε εδώ και άλλοι δεν είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι. Έχω σηκώσει ολόκληρο έργο, να ξέρεις.
1: Ότι τι.
0: Ότι εσύ δεν είσαι εδώ πέρα και ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Έπρεπε να κουβαλήσω το κύπελο.
0: Α, ναι, είναι και κύπελο. Ξεχάστηκα, συγγνώμη. Έχει σηκώσει και κύπελο το τένις.
1: Το κύπελο, παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Είδες πόσο βαριά είναι η κούπα τελικά.
1: Ο Στερηφόπουλος μας έδωσε μία. Ο διοργανωτής μας έδωσε μία κούπα που δεν σηκώνεται.
0: Ασήκωτη, ε.
1: Ναι. Και νιώθεις και το βάρος της ευθύνης για την επόμενη χρονιά.
0: Βάση με μάρμαρο κάτω. Είναι τεράστια, έτσι είναι.
1: Βάση με μάρμαρο τώρα μιλάμε για πλάκα, όχι.
0: Ναι, πλάκα μεγάλη.
1: Δεν ξέρω πόσο κοστίζει το κάθε τρόπαιο δηλαδή.
0: Καλά, άστο τώρα, είναι ακτίμητη η αξία του.
1: Και ήμασταν και αρκετοί.
0: Και κυκλοφορείς με αυτό στο δρόμο τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο τώρα.
1: Τώρα αυτό θα το έχω για τσάντα. Παντού θα πηγαίνω με το τρόπαιο.
0: Μα είναι μεγάλο.
1: Ναι. Οκ, Γιάννη, τέλειωσε όμως το τρόπαιο.
0: Ήρθες εδώ.
1: Έλα να μας πεις τώρα όλα όσα έγιναν στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάνατε χαμό.
0: Δεν θα πούμε τίποτα.
1: Έδωσε ειδήσεις η συνέντευξη.
0: Κάτι
1: και
0: έκανε,
1: θέλω μία-μία τις ατάκες του να τις σχολιάσω. Όχι, παιδιά, θα βγάλουμε όλο το 2ωρο τελευταία εκπομπή τη σεζόν με το Μητσοτάκι. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Κάπου όπα.
0: Όχι. Αλλά... Μπορεί να δίνει σπάνια συνέντευξη ο Πρωθυπουργό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Άρα το δικό σου τρόπαιο ήταν η συνέντευξη Μητσοτάκη, αυτό μας λες.
0: Σήμα θα παίξουμε.
1: Ναι, φύγαμε. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: Παπαδόπουλος.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
5: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο!

0: Και σε συνέντευξη με τον πλανητάρχη εύχομαι, λέει η Κωνσταντίνα. Κούκλος ήσουν, πολύ καλός, ακριβής, σοβαρός και πολλά άλλα που δεν στα αποκαλύπτει τώρα. Εντάξει. Ωραία.
1: Δεν τα έχει πει αυτά. Εσύ τα βάζεις.
0: Όχι καλά, διάβασε το μήνυμα της Κωνσταντίνας.
1: Σοβαρός και πολλά άλλα. Εντάξει, ωραία, αυτό. Δεν, πολλά... δεν είπε και δεν στα αποκαλύπτω τώρα.
0: Δεν στα αποκαλύπτει αυτή τη στιγμή. Ίσως τα πει κάποια άλλη ώρα. Είναι το.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα, περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλουμε παρακαλώ Γιώργο Βραχνέ που κάνουμε σήμερα την τελευταία εκπομπή για αυτή την περίοδο, για αυτή τη σεζόν. Θέλουμε το Φίνο Φανταράκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας λέει τώρα, πρόσεξε, η Ρούλα από την Κοζάνη. Ναι. Γεια σας Μαρία και Γιάννη. Στις 12 Νοεμβρίου σας είχα ζητήσει το Φίνο Φανταράκη όταν παρουσιαζόταν ο γιος μου Φαντάρος.
1: Έλα, ρε.
0: Σήμερα ο γιος μου μετράει ώρες σαν στρατιώτης, αύριο παίρνει άδεια απολύσεως και απολύεται στις 12 Αυγούστου. Θέλει το απολύω, με συγγνώμη.
1: Α.
0: Το απολύω με παρακαλώ.
1: Απολύω, δεν είναι ψυχραιμία, δεν είναι τίποτα.
0: Με εσάς πήγε, με εσάς θα απολυθεί, λέει.
1: Απολύω με. Και τρελαίνω τραγουδάρα είναι αυτή. Το τραγουδούσαν στο στρατό συνέχεια. Συνέχεια.
0: Πώς το λέτε, απολελέ.
1: Απολελέ και τρελελέ. Απολύω με ψαρόκλες στα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες και τα λοιπά.
2: Λίγες μέρες μείνανε, ματιά μου.
0: Λίγες ώρες η πυρούλα.
1: Τώρα είναι λίγο ώρες, ναι.

0: Δηλαδή, εμείς τον πήγαμε φαντάρο, εμείς τον απολύουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
1: Καλά, δεν πέρασε και κανένα τρόπο. Δύο μήνες ήταν.
0: Των 12 ετών της εκπομπής.
1: Έξι μήνες, εντάξει.
0: Δεν ήταν δύο μήνες.
1: 12 Νοεμβρίου, ναι.
0: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος είναι 8 μήνες.
1: 8 μήνες πήγε,
0: παιδί. Έλα. Που είναι δύο μήνες.
1: Εμείς πήγαμε 18.
0: Ρούλα, μην τον ακούς.
1: Εμείς πήγαμε 18.
0: Λόγω. Μαρία. Καλά, τότε ήταν προ-Χριστού.
1: Εμείς τιμήσαμε την πατρίδα, βάλαμε τα. Το άκουσα.
0: Α, συγγνώμη. Ρούλα, θα το κάνω εγώ. Άστο. Πού υπηρέτησες?
1: Εγώ αφιπηρέτησα ως ανθιπολαχαγός, κυρία μου.
0: Ναι, ναι, πού λέω. Ναι.
1: Ανθιπολαχαγός να τάσανε. Τι.
0: Πού.
1: Τύπου.
0: Πού ρε παιδί μου, ήσουν ξέρω εγώ στην Ορεστιάδα, ήσουν στη Ρόδο.
1: Όχι στην Ορεστιάδα,
0: στην
1: ναι.
0: Στη
1: Ρόδο ήμουνα.
0: Στη Ρόδο ήμουνα. Πόσες μέρες?
1: Ήμουν μήνες.
0: Πόσο?
1: Ήρθα, Κόρινθο ξεκίνησα, πήγα στα Γιάννενα,
0: ναι.
1: Γιατί ήμουνα και αξιωματικός αρμάτων, οδηγό και άρμα δηλαδή.
0: Εκεί παρουσιάστηκε.
1: Στο στρατό, στην Κόρινθο παρουσιάστηκα.
0: Στην Κόρινθο.
1: Αλλά πήγα για εκπαίδευση στα Γιάννενα.
0: Μάλιστα.
1: Και από τα Γιάννενα στη Ρόδο, όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από άκρη σ' άκρη.
0: Γιάννενα πόσο έμεινες?
1: Ένα μήνα εκπαίδευση.
0: Και μετά στη Ρόδο?
1: 10 μήνες.
0: 10 μήνες έμεινε στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: 10 μήνες
1: ναι, ναι.
0: έμεινε στη
1: Ρόδο. Πήγα Γενάρη και έφυγα μετά Σεπτέμβριο.
0: Τι έκανε στη Ρόδο?
1: Υπηρεσίες, τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή.
1: Τα πάντα όλα.
0: Σκοπιά.
1: Πολύ Σκοπιά. Υπηρεσίες, ήμουν αλφαμίτης εγώ αναγκαστικά. Υπηρεσίες, Σκοπιά στην πύλη. Ο αλφαμίτης στην πύλη.
0: Μετά τη Ρόδο.
1: Είναι εικόνα του στρατοπέδου.
0: Είπες 18 μήνες.
1: Ναι, 10 έχουμε φτάσει στους 13. Μετά ήρθα στην Αθήνα.
0: Δεν έχουμε φτάσει στους 13. Πάρουμε πάλι
1: ένα μήνα. Ένα μήνα είναι.
0: Στην Κόρινθο τι έκανε?
1: 40 μέρες κάτω στην Κόρινθο.
0: 40 μέρες. Στα Γιάννενα πώς?
1: 1,5 μήνα.
0: Ωραία, πάμε στους 2 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 2,5 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 3 μήνες έστω.
1: 3 μήνες.
0: Ωραία.
1: 10 μήνες. Ρόδο.
0: 10 μήνες, 13.
1: 13.
0: Ωραία. Και τους
1: άλλους 5 μήνες ήρθα στην Αθήνα για λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήμουν εδώ στο Πεντάγωνο ως πολύ καλός αξιωματικός.
0: Α, πήρες δηλαδή ότι.
1: Μετάθεση, τιμητική.
0: Αυτός πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στο Πεντάγωνο.
1: Τιμητική μετάθεση, ναι. Ως εδώ.
0: Τι έκανες 5 μήνες στο Πεντάγωνο?
1: Ήμουνα στο γραφείο υπουργού. Τιμητική. Ήμουν από τους καλύτερους αξιωματικούς στην Ελλάδα.
0: Αυτό ποιος το είπε?
1: Εγώ.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Σου αρέσει να με ξεφτιλίζεις, αλλά τη σημαία την κράτησα ψηλά 18 μήνες. Και το παιδί μην το βάζει στη συζήτησή μας.
0: Το παιδί καταρχάς υπηρέτησε στην Ορεστιάδα, στο πυροβολικό στον
1: Εύρο. Αυτό, ναι, βέβαια, στην Καβύλη.
0: Πυροβόλησε στην Καβύλη. Το κατάλαβες, το πιάσατε λίγο.
1: Πολύ ψηλά.
0: Εσύ πού, Γιώργο?
2: Λαγό.
0: Λαγό, αλήθεια λες. Ακούς τους ανθρώπους εδώ.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Έχω λαγό.
0: Έχει ουρά.
1: Έχεις λαγό.
0: Έχω λαγό.
1: Έχει ουρά.
0: Έχεις λαγό.
1: Άστο. Δεν πάει. Δεν πάει. Είμαι σε φόρμα από χθες εγώ. Άσε με τώρα.
0: Ωραία, περιμένουμε να μάθουμε τώρα τις, όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο off.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Για να σας πω τι είπε στο off.
0: Πάντως πριν από λίγο είδαμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη,
1: ναι.
0: Απέλησε μια πολύ σκληρή
1: επίθεση. Θα πάνε στη Βουλή τώρα πριν λίγο, ναι.
0: Στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως και στη συνέντευξη που παραχώρησε σε εσάς. Ήσασταν, λέει, πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Σε μια τόσο σημαντική συζήτηση αναμασίσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου, είπε. Η συζήτηση είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, δεν τους βλέπω.
0: Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από την άλλη, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε ότι εμφανίζεστε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας. Μεταξύ άλλων, γενικώς είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Ότι θα ήθελε πάρα πολύ να έχετε συνένεση και να είναι συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι ευθύνη του Πασόκ που δεν υπάρχει συνεννόηση, είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το Πασόκ λέει, συζητούσαμε να έχουμε 180, το Πασόκ έχει και 20% στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Τώρα είναι στα 10% και δεν ξέρουμε τελικά αν μαζί με το Πασόκ, ρίχνοντας μπηχτή τρομερή στον κύριο Ανδρουλάκη, αν μαζί με το Πασόκ μετά τις εκλογές θα έχουμε 180 βουλευτές μαζί. Γιατί λέει, εμείς θα έχουμε τους βουλευτές που πρέπει. Το Πασόκ θα έχει παραπάνω από 25 βουλευτές, ενώ θα είναι πολύ χαμηλότερο. Αυτό εννοούσε. Οπότε λέει, ρίχνει αποκλειστικά την ευθύνη στο Πασόκ που ήδη που δεν έχει συμφωνήσει σε βασικά θέματα. Ας πούμε το άρθρο 16.
0: Ρωτούν οι φίλοι εδώ αν μετά τη χθεσινή επιτυχία αλλαξοπίστησες.
1: Έλα μου. Τι είναι τα αλλαξοπίστησα?
0: Ορίστε.
1: Και πού ξέρετε τα πιστεύω μου, δεν κατάλαβα.
0: Έχουν έρθει άπειρα μηνύματα για τη συνέντευξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στη συνέντευξη είχαν ενδιαφέρον αρκετά σημεία. Πρώτον, για να τα πάρουμε με τη σειρά, η αναφορά του Πρωθυπουργού στις εκλογές. Συνήθως τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης όταν τον ρωτούσαν για εκλογές? Έλεγε ότι θα γίνουν στην ώρα τους ή θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σωστή. Τώρα το προσδιορίσε ακόμη περισσότερο και λέει δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο.
1: Οπότε απέκλεισε όλο το σενάριο που ακούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Οκ. Okay. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον,
1: Χριστούγεννα δεν γίνονται εκλογές.
0: Η αναφορά στους πρώην πρωθυπουργούς και ακόμη περισσότερο στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Νομίζω ότι και ήταν το πολύ χοντρό, ναι.
0: Είπε ότι εδώ μιλάμε. Δεν νομίζω ότι ήταν φοβερά οξύς, αλλά έκλεισε όλα τα σενάρια. Δηλαδή,
1: ακριβώς, ναι.
0: Είπε πως όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος αμφισβητεί την κεντρική πολιτική για τα εθνικά θέματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει όχι απλώς περιθώριο συνεργασίας, δεν υπάρχει και περιθώριο επαναπροσέγγισης.
1: Και εδώ πάλι επίσης ότι ξεκίνησε το σκεπτικό, την τοποθέτησή του, λέγοντας ότι εμείς κάνουμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά. Που σημαίνει ότι όταν ήταν.
0: Τον βάζει και εκείνον μέσα.
1: Βέβαια, βουλευτής της Δημοκρατίας, ήταν και υποψήφιος. Βάζει και αυτόν μέσα, ότι και αυτός ήξερε τι είναι το πρόγραμμά μας.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δε, τρίτο σημείο σημαντικό. Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να κρατήσει πολύ ήπιους τόνους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι. Είπε ότι εγώ δεν μπορώ να καταγγείλω σκοπιμότητα όπως έχουν κάνει οι υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Τον ρώτησες αν βλέπει σκοπιμότητα
1: ή
0: προχειρότητα. Και απάντησε ότι εγώ για σκοπιμότητα δεν πρόκειται να μιλήσω για την κυρία Κοβέση, όταν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και στο δημόσιο λόγο έχουν υποθεί, όπως από τον κύριο Γεωργιάδη,
1: βέβαια,
0: πράγματα πάρα πολύ βαριά. Θα μου πεις ότι okay, ο κύριος Γεωργιάδης είπε αυτό απευθυνόμενος ίσως και σε ένα ακροατήριο
1: σκηνικό. Δεν μιλάει για την πάρτη ο Γεωργιάδης, είναι υπουργός κυβέρνησης.
0: Σωστά.
1: Η κυρία Βούλτεψη μπορεί να μιλάει για την πάρτη της που λέει λόγος, γιατί λέει πολλά κοντρά.
0: Αν ρωτάς, δεν πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης ξύπνησε μια μέρα και είπε τώρα εγώ θα επιτεθώ στην Κοβέση.
1: Γενικώς.
0: Θες να είμαστε καθαροί σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Γενικώς, όποια επίθεση κάνει ο Γεωργιάδης δεν την κάνει από μόνος του πάντα.
0: Ναι. Ναι. Το ότι ο κύριος Μητσοτάκη, το ότι μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι πιο οξύς.
1: Είναι, ναι.
0: Αυτό, okay. Το ότι ξύπνησε όμως μία μέρα και είπε πολύ ωραία, εγώ τώρα θα πάω στο Υπουργείο Υγείας, αλλά πριν θα δώσω μια συνέντευξη και θα επιτεθώ στην Κοβέση, αυτό δεν το αγοράζω ως σενάριο.
1: Ναι,
0: το ότι ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε, έκανε αυτή την επιλογή να κρατήσει μια άλλη γραμμή σήμερα. Γίνεται για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και επίσης είπε και το βασικό, το οποίο κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές δεν το λένε με τίποτα. Ότι εγώ θα παραδεχθώ ότι είναι σκάνδαλο ΠΚΠ. Και μιλάμε για σκάνδαλο. Και δεν μιλάει για σκάνδαλο των αγροτών. Προφανώς. Όταν το λέει, ξέρει τι λέει. Εγώ απομάκρυνα τρεις υπουργούς μου, οι οποίοι μετά βγήκαν λάδι βέβαια. Αλλά εγώ το είδα το θέμα, ότι είναι τα σκάνδαλο. Και όταν κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι σκάνδαλο ΠΚΠ, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, και το άλλο που είχε έτσι ενδιαφέρον ήταν η αναφορά του στα σενάρια δημιουργίας κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Βέβαια, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού έχει μια συγκεκριμένη αποστολή.
1: Ειδικό σκοπό.
0: Ναι, έχει ειδικό σκοπό. Τώρα, ποιο θα είναι ο σκοπός?
1: Τον ίδιο, βασικά.
0: Να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού δεν είναι μια κυβέρνηση συμμαχίας απλά. Είναι ειδικού σκοπού, σημαίνει ότι θα κάνουμε μια κυβέρνηση, εμείς οι τρεις που είμαστε μέσα στο στούντιο, ας πούμε, αλλά το κάνουμε για να στοχοποιήσουμε κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στοχοποιούμε τον Μητσοτάκη.
0: Να γίνει τι?
1: Για να τον κυνηγήσουμε, για να τον δικάσουμε.
0: Να πάει στη δικαιοσύνη.
1: Αναγιάσουνε. Αυτά που ακούγονται από διάφορους στη Βουλή κάθε φορά.
0: Ναι, η απάντησή του ήταν: σκεφτείτε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου μαζί. Καλή τύχη.
1: Την Καριστιανού δεν έβαλε.
0: Ναι, δεν την έβαλε. Ναι. Την ίδια ώρα η κυρία Καριστιανού μιλούσε εδώ στον Sky.
1: Ναι, το είδα σήμερα το πρωί. Ενδιαφέρον.
0: Είπε πάντως, παρότι το ύφος της. Ήταν λίγο διαφορετικό της κυρίας Καριστιανού σήμερα. Επανέλαβε τα περί ΕΣΧΑ της προδοσίας. Δεν το μάζεψε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα μας πεις τώρα τίποτα ενδιαφέρον από τις
1: σχέδες. Δεν προλαβαίνω, Μαρία μου, τώρα πάμε σε διάλειμμα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
14: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
13: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Νωρίτερα, οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, Οσποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Τρεις πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας, στη Λευκή Μισουφλίου και στην περιοχή Παράδεισου στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική μέχρι 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μας βοήθησε η Πέρσα Μπόλια να θυμηθούμε πότε ήταν αυτό το στιγμιότυπο και έχω τη στιγμή. Είναι στο Μέγαρο Μαξίμου όταν έκανε ο Πρωθυπουργός κοινές δηλώσεις με τον Σλοβάκο τότε, Έντουαρτ Χέγκερ. Για πάμε να ακούσουμε τη στιγμή αυτή.
1: Περνά μόνο μέσα από την Ευρώπη. Με το φίλο Πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο σκύλος τον οποίον πρόσφατα υιοθετήσαμε και ο οποίος ενίοτε είναι λίγο φασαριόζος. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει σε συνέντευξη τύπου. Συνήθως μας υποδέχεται στην πόρτα και είναι πιο ευγενής.
0: Το γάβγισμα. Γεια σου Χριστίνακη.
2: Γεια σου Χριστίνα, γεια σου.
0: Το γάβγισμα του πίνατη είναι αφήστε με να μπω μέσα. Τι κάνετε εκεί μέσα και με έχετε αφήσει απ' έξω. Βλέπεις σήμερα Χριστίνα, ο κύριος Κολοκυθάς έχει έρθει αλλιώς.
3: Αλλιώς, ναι. Του είπα, ήταν πολύ όμορφος όμως εχθές.
0: Καταρχάς, εγώ δηλαδή όλοι που φορούσες κοστούμι. Δεν έχεις λέξει να βάλει ποτέ κοστούμι στη ζωή σου.
3: Η πρώτη φωτογραφία δεν ήταν με πράσινη γραβάτα ή κάνω λάθος. Μετά έγινε μαύρη.
0: Πράσινη θήκη στο κινητό.
3: Νόμιζα ότι ήταν πράσινη γραβάτα και σήμερα την είδα μαύρη.
2: Όχι, όχι, μαύρη ήταν. Μαύρη. Ήταν γκρι με μαύρο.
0: Και μας έλεγε την αγάπη που ανέπτυξε με τον Πίνατ στο Μαξίμου.
2: Γι' αυτό παίξαμε τώρα τον Πίνατ που ήταν φασαριόζος κάποτε.
0: Είναι επιλεκτικός. Δεν είναι σε όποιον και
2: όχι.
0: Εντάξει, άμα θέλει.
2: Μόνο αν θέλει.
0: Άμα θέλει. Δεν θα σε άφηνε να πάρει συνέντευξη οριακά.
2: Μήπως είναι από αυτού που μπήκαν στο Μαξίμου μετά. Μπήκε στο Μαξίμου μετά. Όπως μπήκαν και κάποιοι υπουργοί μετά.
0: Ναι.
2: Από άλλο χώρο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό αλήθεια. Μάλλον.
0: Άλλο. Λες να είναι από κοινούς. Λες να είναι από κοινούς. Λοιπόν, Χριστινάκη, τι γίνεται.
3: Ωραία.
0: Πώς είμαστε.
3: Ξέχασα που βγήκα στη τηλεόραση να σας πω ότι θα έβγαινε ένα 112 στη 1.30 να το λέγαμε πρώτη.
0: Τα είχα πει εγώ πριν, παιδί μου.
3: Α, δεν είχα πει ακόμα.
0: Ότι με ενημέρωσε Χριστίνα ότι μπορεί να βγει νωρίτερα 112.
3: Εγώ το ξέχασα.
0: Μην ανησυχεί, συμπληρώνουμε μία την άλλη.
3: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Και βγήκα κάποια 112 για κάποιες περιοχές.
3: Γιατί βγήκα.
2: Γιατί, για πες μας, ναι.
3: Καταρχάς είναι περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ο οποίος μπορεί να έχει ακούσει ότι θα βγάλει μεγάλα ύψη ετού, ότι μπορεί να έχει καταιγίδες, κεραυνική δραστηριότητα κτλ. Και να μην τα έχουν ακούσει αυτά γιατί δεν έχουν δει τηλεόραση, γιατί δεν έχουν διαβάσει κάτι κτλ. Οπότε είπαμε να σταλεί αυτό το 112 που θα λέει να είστε προσεκτικοί, γιατί από το απόγευμα και μέχρι και για τις επόμενες 12 ώρες στην Λάρισα, στην Μαγνησία, Σποράδες, τη Φθιώτιδα και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Κάθε περιοχή έφυγε ένα ξεχωριστό 112, γιατί το 112, να σας πω κάτι πιθανό να μην το ξέρετε, έχει ορισμένους χαρακτήρες. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Επομένως τα χωρίσαμε για να χωρέσει και τις βροχές και τις καταιγίδες και
0: ωραία.
3: Την κεραυνική δραστηριότητα και βάλαμε κάθε περιοχή.
0: Ναι, γιατί
3: χωριστά.
0: Είναι πολλά σήμερα. Είναι όλα μαζί σήμερα.
3: Ναι, ναι όλα ναι. Μαζί. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα, απλά χωρίσαμε τις περιοχές για τεχνικούς λόγους. Βέβαια, δεν πάνε μόνο εκεί που τα στέλνεις. Ας πούμε, η κόρη μου είναι στη Χαλκιδική και της Λάρισας πήγε και στη Χαλκιδική.
0: Σοβαρά μιλάμε.
3: Και η απάντηση ήταν: ρε μάνα, εγώ δεν είμαι στη Λάρισα, στη Χαλκιδική. Με πες το στην
0: Εντάξει, αυτό
3: προστασία.
0: Είναι με τα προβλήματα που έχουμε με τις κεραίες
3: κινητής τηλεφωνίας. Γι' αυτό το λέω, για να ξέρετε.
2: Δώστε το όπως την οργή σας. Πραγματικά, όντως μπορεί να σας τρομάζει, μπορεί να σας ανησυχεί.
3: Ναι, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο γράφει και την περιοχή απάνω. Διαβάστε το σωστά και θα δείτε σε ποια περιοχή.
2: Είναι λόγω δικτύου αυτό. Έτσι φεύγουν τα μηνύματα. Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν είναι φυσιολογικό.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Να
2: δεν
0: σου
2: είναι.
0: Χτυπάει αυτό ο ήχος και εσύ αντί να είσαι στη Λάρισα, στη Χαλκιδική.
2: Και λειτουργεί αρνητικά. Ναι. Γιατί λέει ο άλλος, λέει μα σχέσει τώρα, εγώ είμαι στη Χαλκιδική, άρα δεν με νοιάζει. Ενώ μπορεί να στείλει και Χαλκιδική μετά και να μην ασχοληθεί. Αυτό είναι το κακό.
3: Ναι, ναι.
2: Λειτουργεί
3: αλλά
2: έτσι.
3: Είναι, ναι, αλλά
2: δεν ασχολείσαι.
3: Δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν ξέρω. Έχουμε, κατ' επανάληψη έχουμε.
0: Δεν περνάει και αυτό από το χέρι σου, Ζήμου.
3: Όχι, δεν περνάει. Αν δεν θα το είχα διορθώσει.
0: Λοιπόν. Πότε θα σε κατεβάσουμε υποψήφια, λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Ποτέ.
0: Σου έχουν κάνει πρόταση ποτέ.
3: Ναι.
0: Σου αλλά, έχει γίνει
3: ναι,
0: μία αλλά, φορά.
3: Μία φορά, ναι. Αφού εγώ στον αέρα λέω αφήστε με ισχύ.
0: Ναι, εντάξει. Δεν
3: να πω.
0: Ναι. Αλλά
3: και
0: έχει
3: δεν λέω
0: γίνει.
3: Ψέματα.
0: Έχει
3: να πω, ναι,
0: έχεις
3: δεν,
0: δεχτεί
3: δεν είναι αυτό το ήξεις απήξεις. Λένε εγώ ποτέ δεν πρέπει.
0: Καλά τα λέει. Βουλή, Ευρωβουλή.
3: Και μετά γίνεται.
0: Ναι. Βουλή, Ευρωβουλή λέω.
3: Βουλή.
0: Για Βουλή. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πήραν αυτά. Ένα μεγάλο όχι από την καταλαβαίνω.
3: Ω, καλά είσαι.
0: Εντάξει. Να ξέρουν και οι επόμενοι δηλαδή. Ναι. Από την καταλαβαίνω. Ωραία. Σήμερα τι γίνεται
3: λοιπόν,
0: τώρα άλλο.
3: Αυτή την. Έχουμε βροχές γενικότερα, στα υπηρετικά περισσότερες. Η Χαλκιδική είχε και καταιγίδες και αυτά παρόλα αυτά. Γεμίζει και απάνω. Και από εδώ και πέρα θέλει προσοχή στις περιοχές που σας είπα. Εδώ στην Αττική πιστεύω ότι θα έχει βροχή αργότερα το απόγευμα, mm-hmm. μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως έχει και καταιγίδα, ήδη όλα πίθανο. Και περισσότερη φαίνεται πως θα είναι η βροχή στα δυτικά του νομού παρά οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι του πνιγμού εδώ στην Αττική, αλλά η καταιγίδα, ξέρετε όλοι ότι από μόνη της, θα στο έχω μάθει νομίζω, ότι από μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ξέρω εγώ, να βγάλει έναν ισχυρό άνεμο την ώρα της καταιγίδας, να ρίξει και ένα δέντρο που έτσι κι αλλιώς δεν στέκονται και στα καλά, ναι, τους εδώ
0: σωστά.
3: στην Αττική.
0: Ναι.
3: Και όχι μόνο.
0: Σωστά.
3: Ναι. Αυτά. Τώρα αυτό το πράγμα αύριο θα δώσει κάποιες βροχές το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν και μετά γεια σας το βράδυ και Σαββατοκυριακή καλοκαίρι.
0: Η Νίκη λέει μόλις έπιασε ωραιότατη βροχούλα στη Λιβαδιά.
3: Τέλεια.
0: Φιλιά και καλές διακοπές στην κυρία Σούζη και σε εσάς παιδιά της αλλαγής.
3: Επίσης.
0: Γεια σου Νίκη.
2: Ρωτάει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Νέα Σμύρνη, ένα στερλός από το Κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Τώρα ρωτάει μάλλον την Νέα Σμύρνη, όχι το Λιξούρι,
3: ναι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω. Τα είπες όμως, γιατί τι καιρό θα κάνει.
3: Εδώ στην Αττική.
2: Εδώ στην Αττική, ναι.
3: Τα είπες. Μα ξέρω, 6-7 η ώρα.
2: Βέβαια, στους φίλους που ρωτάνε ακριβώς συγκεκριμένα.
0: Είπες κεντρικά και βόρεια.
3: Της Αττικής.
0: Ναι.
3: Κυρίως δυτικά.
0: Κυρίως δυτικά.
3: Ναι.
0: Α, οκ.
3: Πιστεύω ότι αν βρέξει αύριο το πρωί θα είναι κυρίως στα βόρεια του νομού. Να ψιλοβρέξει, δηλαδή να κρατάει ακόμα. Σήμερα ό,τι κάνει. Σε όλο το νομό σήμερα, απόγευμα προς βράδυ. Βράδυ μάλλον.
2: Τι έχει πάλι τέννη.
0: Όχι. Α. Θα πάω για ρόλερς σήμερα.
3: Γιατί θα πας?
0: Για ρόλερς. Τι να σας πω.
3: Γιατί
0: τώρα.
3: Κρατάει το κεφάλι του.
0: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Και δεν ασχολούμαι και ρόλερς.
2: Ρόλερ σκέιτ.
0: Ναι. Ρόλερ σκέτο.
2: Ρόλερ λέγονται.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, ρόλερ
0: σκέιτ. Σκέιτ είναι το άλλο.
3: Η σανίδα.
0: Η σανίδα με τις ρόδες από κάτω.
2: Ρόλερ. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο. Ωραίο.
0: Λοιπόν,
3: ενώ τα άλλα είναι τα πατίνια που λέμε.
0: Ναι. Ωραία.
2: Είναι λοιπόν, πάνω από 17 μπορεί να κάνει, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Επίσης μας λέει ο Αβραάμ ότι βγήκε 112 και εδώ στη Χαλκιδική, όντως, αλλά οι τουρίστες ήταν ήδη λέει σουρωμένοι και απλώς άλλαξαν πλευρό.
3: Μα στη Χαλκιδική δεν βγήκε. Πήγε από τη Λάρισα.
0: Ναι,
3: αυτό λέω.
0: Αυτό
3: λέω. Πήγε από τη Λάρισα.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό λέω διαβάζετε καλά το 112 γιατί γράφει περιοχή. Κάθε περιοχή
0: μπορεί
3: τη γράφει.
0: Μπορεί να μην σας αφορά.
3: Ναι, μπορεί να μην σας αφορά ακριβώς. Είναι πολύ πιθανό να μην σας αφορά.
2: Τώρα είναι. Τέσσερα να το έχει πιάσει.
0: Οκ.
2: Ας στέλνει 112 και ας μην αφορά τώρα. Ναι. Λάλα,
0: ο Διονύσης λέει: είμαστε όλοι αυτοί να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας μέχρι το βράδυ θα κρατήσει ή μέχρι το πρωί. Ή το είπε η Χριστίνα.
3: Είπα ότι θα είναι μέχρι αργά το βράδυ και μια πιθανότητα να βρέξει για λίγο το πρωί ακόμα. Μικρή πιθανότητα.
2: Ναι.
0: Λέω Βίρον, αν στην Οδύσσια του Νόλαν ο Οδυσσέας λάμβανε 112 θα γύριζε στην Ιθάκη 2 ώρες νωρίτερα.
2: Καλό, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, Χριστίνα
3: καλό,
0: μας.
3: Καλό.
0: Καλές διακοπές.
3: Καλές διακοπές.
2: Καλό, ναι, ναι.
3: Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.
2: Αυτά, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Επίσης,
0: για
3: εγώ
0: τα
3: ευχαριστώ
0: υπέροχα,
3: πάρα πολύ.
0: Την ωραία παρέα που κάναμε 3,5 με 4 πολλές φορές. Με 4 παρά 10
3: ακόμα περισσότερες.
2: Πραγματικά ευχαριστούμε. Για μας είσαι,
3: είσαι
2: κομμάτι της εκπομπής και προφανώς 24 Αυγούστου είσαι πάλι εδώ.
0: Στη όχι θέση.
2: 24. Όταν γυρίσεις.
3: 30.
2: Όταν γυρίσεις είναι.
0: Τέλος πάντων τώρα θα 30. Σε περιμένουμε.
2: Εμείς θα πούμε από 24 που επιστρέφουμε κανονικά ως εκπομπή θα είσαι και εσύ μαζί μας εννοείται όπως πάντα. Είναι η ώρα σου.
0: Ευχαριστούμε Χριστίνα μας.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεργασία μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ωραία.
0: Να ξεκουραστείς.
3: Και με το Γιαννάκη.
0: Κοπέλα μου, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Γιατί δεν πας καλά. Εγώ δεν είμαι αυτή που κάθομαι εδώ πέρα και σε σώζω από όλα αυτά που έχει στο μυαλό το κολοκυθάς.
3: Ναι,
0: δεν είμαι το
3: είναι
0: αντικραδασμικό
3: αυτή.
0: Σου.
3: Η αλήθεια είναι
0: ωραία.
3: Αυτή.
0: Αλλά...
3: Και
0: Γιαννάκη.
2: Αλλά έχουμε σχέση άλλη εμείς.
0: Επειδή πήρε συνέντευξη από Μητσοτάκη.
2: Όχι καλή.
3: Ναι. Όχι καλή. Τι δουλειά.
2: Αυτό είναι παλιά τώρα. Δεν είναι.
3: Έλεος δηλαδή.
0: Εσύ καμαρώνησε.
2: Βέβαια καμαρώνησε.
0: Χαίρεσαι.
2: Βέβαια τώρα. Εγώ κορδώνομαι τώρα. Αυτά είναι παράσημα. Να σου λέει σώζει με το Γιαννάκη.
0: Γεια σου Χριστίνα.
2: Γεια
0: πολλά. Καλέ
2: για να περάσει τελεία. Να ξεκουραστεί.
0: Το βράδυ δεν έχεις δελτίο.
3: Πας καλά, παιδάκι, ναι, ζωντανά στο δελτίο.
0: Τι ζωντανά.
2: Ναι, καλέ.
3: Πας καλά.
2: Με τέτοια φαινόμενα.
0: Θα μείνεις εδώ,
3: νομίζω.
2: Με 112, 113, 114.
3: Από Δευτέρα έχω μένω εδώ, έχω πάρει και το κρεβάτι.
0: Εντάξει, μην γκρινιάζεις τώρα, αυτό. Έλα, φέρνεις.
2: Έλα, μια χαρά εννοώ, μια χαρά. Λοιπόν.
3: Άντε, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου, διάλειμμα θέλει ο κύριος Βραχνός. Πάμε στα Honda Center, αγαπημένα brands. Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε σε Auto Center με έκπτωση έως 35%.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, έχει κινησούλα τώρα στην Αττική Οδό. Το είδα και πριν. Είχε 15 με 20 λεπτά καθυστερήσεις. Να βγούμε τώρα να δούμε επίσημα τι λέει η Αττική Οδός για την καθυστέρηση που έχει στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ξεκινάει από την Ανθούσα. Ναι, παραμένει και είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι πάνω από 25 λεπτά από Ανθούσα έως κόμβο Κηφισίας. Αυτό είναι το πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα που έχει η Αττική Οδός. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο η κινήση στην Αττική Οδό. Και κλασικές καθυστερήσεις για να βγείτε προς Λαμία. Ο Κηφισός έχει κίνηση στο ύψος Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν έχει άλλο στο καθοδικό άλλο πρόβλημα. Στο αναδικό όμως έχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από την Πέτρου Ράλη και φτάνει μέχρι και μετά τα Κτέλ. Και μετά ξαναπιάνει ένα κομμάτι λίγο πριν την Αχαρνών. Έχει ζόρι ο Κηφισός. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου δυσκολίες. Το κέντρο έχει κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και έχει κίνηση Κατεχάκη από Μεσογείο μέχρι Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κλασική κίνηση και αυτή. Παραλλαγική λίγα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυτά είναι τα προβλήματα για αυτή την ώρα. Επίσης βλέπω, το βλέπουμε και εδώ απ' έξω, τα γνωστά προβλήματα λόγω των έργων στον Πειραιά. Σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ από το Φάληρο. Όσοι κινείστε προς το λιμάνι του Πειραιά, ας πούμε τώρα, τρέχετε να προλάβετε κάποιο πλοίο ή οτιδήποτε άλλο. Από εδώ από το Φάληρο, από το ύψος του Sky, βλέπουμε σταματημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό φτάνει μέχρι προφανώς το λιμάνι.
1: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του. Περίμενε. Του Βυσαρίωνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το διαβάσαμε. Λοιπόν, ήρθε η μέρα, παιδιά, να το. Ο γλυκός αποχωρισμός για τα μπάνια του λαού. Ώρες μετράμε, όπως τα λέτε. Ταιριαστό τραγούδι και για τους ευδοκίμως περατώσαντες στη θητεία και για τους απελπισμένους αποζητώντες την άδεια που παίζαμε νωρίτερα για το απολύωμα. Άλλωστε, ο Βυσαρίων μας είπε ότι έχει συνδυάσει τις μέρες που μετρούσαμε εμείς αντίστροφα για την άδεια με την έλευσή του για ελληνικό καλοκαίρι εδώ στην πατρίδα. Οπότε, φαντάζομαι. Έρχεται δηλαδή όπου να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά τα λέω.
0: Ο Βυσαρίωνας ο φίλος μου από τη Γερμανία.
1: Αν δεν λέω κάτι καλά, να μου το πεις.
0: Τα λες απόλυτα και τα λες πολύ
1: ναι,
0: σωστά.
1: Αλλά με κοιτάς με ένα ύφος αφιψηλού που δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Όχι αφιψηλού τώρα.
1: Ναι, κάπως
0: μιλάς και λες εσύ.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει ο Γιάννης της γειτονιάς.
0: Μα είμαι ο Γιάννης.
1: Όχι η Μαρία της γειτονιάς.
0: Είμαι ο Γιάννης, μπλανής
1: πόρτας. Μαρία Χουακίνα. Κατάλαβες.
0: Αυτά τα έβλεπες ποτέ πραγματικά.
1: Ναι, εννοείται, Μαρία Χουακίνα.
0: Αλήθεια
1: Μαρία
0: τώρα.
1: Μαρία Λαντεμπαριόσολ.
0: Τη Χουάνα την Παρθένα, που δεν παίζει προφανώς.
1: Μαρία Χουακίνα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Και η κακιά ποια ήταν, Σοράγια. Σοράγια.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, χαμηλά.
0: Αλλά σκέψτε τώρα τίτλο σειράς Χουάνα η Παρθένα.
1: Και πάντα.
0: Αυτό δεν παίζει πια, ξαναλέμε.
1: Μπαίνω, πέφτω στην παγίδα να πατήσω πάνω στα link που λένε δείτε πώς είναι η Σοράγια 20 χρόνια μετά. Είναι το αγαπημένο.
0: Μπαίνεις, αρέσουν
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ή πώς είναι ο μικρός, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, έπαιζε με τον Μπέζο, ένα παιδί, δείτε πώς είναι 15 χρόνια μετά.
0: Ο Φώτης.
1: Και βλέπεις, ξέρω εγώ, έναν ολόκληρο άνθρωπο που, τότε, που εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι αυτός πάντα θα μείνει έτσι.
0: Ότι πάντα θα είναι παιδάκι.
1: Πάντα θα είναι ένα παιδάκι χαριτωμένο με τα ωραία του μαλάκια που λέει τις ατάκες.
0: Έτσι την πατήσαμε. Να βάλουμε και τη Μαρίνα Σπανό, την ακούσουμε τώρα. Έτσι την πατήσαμε με τον κύριο Χρήστο Σπανό. Ναι. Τον πατέρα της Μαρίνα Σπανού, όπου το βλέπαμε.
1: Δεν μπορώ που ο Χρήστος Σπανός είναι ο πατέρας της Μαρίνα Σπανού ακόμα.
0: Το βλέπαμε γιο του Μπέζου, ναι. Τον μεσαίο γιο του Μπέζου κιόλας. Έτσι, που δεν ήταν ο πιο μεγάλος γιος του Μπέζου. Ο μεσαίος γιος του Μπέζου στη σειρά. Αυτή που έπαιζε με την Αταλέα Τσαλίκη και ξαφνικά μαθαίνουμε, δείτε την κόρη του Χρήστου Σπανού. Όχι, δεν θα πιστεύετε ποιος είναι ο πατέρας της Μαρίνας Σπανού.
1: Άλλη τώρα υπόθεση αυτή. Ο Τάκης από το Λαγονής. Κοντοζυγών λέει ώρα για διακοπές με τη σύνταξη σε 2 χρόνια. Ρε παιδιά, επειδή πάρα πολλοί και συνάδελφοί μας εδώ και άνθρωποι από το περιβάλλον μας λένε, ξέρω εγώ, μας μένει 1 χρόνος, 2 χρόνια για την σύνταξη, 6 μήνες ή 3 μήνες. Πώς να είναι αυτό το συνέστημα? Δηλαδή, από τη μία, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το περίμενες πάρα πολύ, ώστε να χαρείς τη ζωή ξέγνιαστος πια. Δηλαδή, να παίρνεις τη σύνταξή σου, όσοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, και μετά να μπορείς να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο να κάνεις πράγματα, που ίσως δεν μπορούσες πριν, λόγω του τρεξίματος. Και από την άλλη, κλείνει ένα κεφάλαιο ζωής και μπαίνει σε μία άλλη φάση που δεν ξέρω πώς είναι το συνέστημα.
0: Ένα λόγο σύνταξη, πάω να πάρεις.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, μην το γιώνεις απευθείας.
0: Σε προσγειώνω τώρα, ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη, γιατί πλέον οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, 65 χρονών, 67 χρονών, είναι εντελώς παραγωγικοί άνθρωποι.
0: Εντελώς και συνεχίζουν
1: ένα
0: και δουλεύουν.
1: Είναι άλλο κομμάτι αυτών.
0: Και συνεχίζουν και δουλεύουν, ναι.
1: Και που παίρνουν σύνταξη, αποφασίζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, όχι μόνο και για οικονομικούς λόγους, αλλά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί θέλουν να αισθάνονται ακόμα παραγωγικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σου πούνε σε ένα αύριο.
0: Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Παίρνει σύνταξη.
0: Ναι, μα το έχω σχεδιάσει ήδη.
1: Δηλαδή.
0: Και σύνταξη να πάρω, θα πάρω κάποια στιγμή σύνταξη. 40 χρόνια που θα εργαστώ, γιατί θα εργαστώ και θα πάρω.
1: Πόσα είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι στα. Έχω ακόμα 13 χρόνια.
1: 13 ακόμα χρόνια είναι πάρα πολλά.
0: Όχι, τι 13, τι λέω, 10 χρόνια έχω ακόμα.
1: Α, 10 χρόνια.
0: Όχι, 13 συντάξιμα στην ουσία έχω ακόμα.
1: Ωραία, άρα 13
0: ναι.
1: χρόνια.
0: Ναι, 13 χρόνια. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Κάτσαμε.
0: Ναι, συγγνώμη. 13 χρόνια έχω ακόμα να εργαστώ επίσημα. Δεν υπολογίζω καν τη σύνταξη.
1: Μετά, ας πούμε,
0: πάμε 60.
1: Πάρα πολύ νέος.
0: Να καταλάβες.
1: Πάρα πολύ.
0: Στα 60
1: νέος.
0: Χρόνια, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι κανέναν άνθρωπο στα 60 που μας ακούει τώρα ότι θα πει σταματάω τη δουλειά, εντάξει, πάω να κάτσω να πηγαίνω στο καφενείο. Δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πού είναι
0: θα ο δουλεύει παράλληλα και ευτυχώς του έχει δώσει δυνατότητα ο νόμος να δουλεύει παράλληλα και να παίρνει και τη σύνταξη. Αυτό είναι βασικό.
1: Λοιπόν, μου έστειλε τώρα ο Αντώνης Διαμαντάκης, ο αγαπημένος. Το διαμάντι αυτό. Συνάδελφός μας, φίλος μας, αγαπημένος, συμπορευτήκαμε στον 1-2 χρόνια και εξαιρετικό
0: παιδί.
1: Είναι στη Σταματίνα τώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και μου στέλνει ένα υπέροχο τσιπουράκι, τσίπουρο με γλυκάνισο, είναι στο Πήλιο, στον Άγιο Ιωάννη.
0: Γνωστό τσιπουράκι, λοιπόν, με το πίσω νερά.
1: Ναι, τσίπουρο με γλυκάνισο βλέπω εδώ.
0: Με γλυκάνισο τώρα τσίπουρο.
1: Από την ιστορική Ιδονίδα Γη, θα πω. Ωραία.
0: Εντάξει, το ιδονικό είναι, πες το τώρα, αυτό είπες.
1: Εντάξει, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τσιπουράκι, βροχή και παιδιά της αλλαγής. Στο Πήλιο τώρα.
0: Είσαι Μερακλής.
1: Ρε, εσύ πρέπει. Μερακλής σίγουρα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή
0: ωραίο.
1: Το παιδί πρέπει να έχει μια βλάβη τώρα.
0: Ναι, το τσιπουράκι εξοχή το ακούω όλο.
1: Ή θέλει να ενημερωθεί.
0: Το παιδιά της αλλαγής. Εντάξει, ναι. Καλή παρέα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Είπε για τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Όμως δεν πρέπει να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι τώρα του Αντώνη.
0: Φυσικά.
1: Πριν φύγουμε και πάμε
0: να
1: σε διάλειμμα.
0: Να αφιερώσει
1: διάλειμμα.
0: Και ένα τραγούδι. Στη Μαριάννα Πυριώτη που με έπαιρνε τηλέφωνο το σειρά.
1: Η Μαριάννα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τώρα αυτό ίδιο μου λέει.
1: Θέλει να μάθει ντεσού τώρα.
0: Όχι, ποια σύνταξη μου λέει.
1: Από τη συνέντευξη θέλει να μάθει Πυριώτη.
0: Ποια σύνταξη μου λέει, βρε, ποτέ μου λέει.
1: Την έβλεπα σήμερα, έκανε τι αναλύσει τη υπέροχη.
0: Την είδα χθε, αν δεν κάνω λάθο, ήταν στεο.
1: Σήμερα δεν ήταν στα παιδιά το πρωί εδώ.
0: Μπορεί.
1: Αν δεν κάνω λάθο.
0: Δεν είδα σήμερα το πρωί, αν ήταν στα παιδιά. Την είδα χθε το πρωί στην ΕΡΤ πάντω, δεν πήγε μόνη τη. Πήγε με.
1: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό πλάσμα.
0: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό
1: το
0: πλάσμα.
1: Καλοκτενισμένο.
0: Το οποίο είχε,
1: που είναι λες και βγαίνει πάντα από το κομμωτήριο.
0: Πήρε περισσότερα πλάνα τη Μαριάννα, συγγνώμη Μαριάννα, αλλά έβλεπα κάποια στιγμή. Δείχναν μόνο το, μόνο το πλάσμα. Ένα υπέροχο σκυλάκο που έχει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Electromotors Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Electromotors Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Electromotors Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
6: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα, Ιουλία Καραπατάκη,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: 15.900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: προϊστορισμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
7: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
6: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Δυτικά FM στους 92,8.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική.
1: Η μουσική
0: στα καλύτερα
2: της. Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου